Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
2: Νούμερο 5.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Κρέτα One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

0: Στη high season τρέχεις non-stop.
1: Με πια την παραγγελία.
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.
6: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
5: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
6: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

0: κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Αν μια μέρα νιώθεις άχρηστος και κατατεθλιμμένος, θυμήσου κάποτε ότι ήσουν το πιο γρήγορο σπερματοζωάριο ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9. Κρέτα One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
6: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
7: Νούμερο 5.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, όσους μας ακούτε ή μας βλέπετε φυσικά. Είναι Σάββατο, 30 Μαΐου το πρωί. Το ρολόι δείχνει λίγα λεπτά μετά τις 9 και κάπου εδώ ξεκινάει το δικό μας δίωρο. Είμαι ο Δημήτρης Κανάκης, αυτό είναι το Rewind του Σαββάτου, εδώ στο Creta One Radio 102,3. Στα κουμπιά και στη ρύθμιση του ήχου είναι Αντώνης Τσαπίνος και σήμερα και για τις επόμενες δύο ώρες, δηλαδή μέχρι και τις 11, θα γυρίσουμε το φιλμ του χρόνου λίγο προς τα πίσω, όπως το λέει άλλωστε και το όνομα της εκπομπής. Θα κάνουμε μια ανασκόπηση, ένα rewind και θα αναλύσουμε όλα τα θέματα που μας απασχόλησαν την εβδομάδα που μας πέρασε. Και επειδή είναι Σάββατο και η σκόνη της καθημερινότητας έχει πια καθίσει, θα τα δούμε όλα με μια πιο ψύχρεμη και με μια πιο ήρεμη ματιά. Φυσικά θα ρίξουμε και ένα βλέμμα σε όσα έρχονται την εβδομάδα που μας έρχεται. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας επίσης, οι οποίοι είναι πανεύκολοι. Μπαίνετε στο creta1.gr, βλέπετε τα banner της εκπομπής, πατάτε στην κορφή, ένα κλικ αρκεί για να φτάσει το μήνυμα, η σκέψη ή το παραπονό σας κατευθείαν εδώ στην ορθόνη του στούντιο. Έχουμε και το τηλέφωνο της εκπομπής φυσικά, το οποίο είναι το 2810-38-3282. Χαλάρη κίνηση και σήμερα, Σάββατο φυσικά. Τα Σάββατα είναι πιο ήρεμα, ενώ και ο καιρός σαν καλοκαιριάζει σιγά σιγά, άλλωστε βρισκόμαστε μερικές δύο μέρες πριν μπει ο Ιούνιος. Να πούμε ότι είχαμε πανελλήνες χθες, τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, τα έχετε ακούσει και από τους πάντες άλλωστε αναφορικά με το άγχος, το στρες και ότι η ζωή κανενός 18χρονου δεν κρίνεται τις επόμενες σε δύο ώρες. Ηρεμία εγώ θα πω και να σκεφτείτε όσοι μαθητές μας ακούτε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν πηγαίνετε σε φροντιστήρια να δείτε κάποιο μάθημα, ότι έρθει το πρώτο καλοκαίρι της ενήλικης ζωής σας, οπότε και να το απολαύσετε, αυτό θα πω εγώ. Οπότε θετική σκέψη. Φυσικά θέματα και απαντήσεις τα είδατε πρώτοι στο creta1.gr σε συνεργασία με το φροντιστήριο ολοκλήρωση. Θέματα, απαντήσεις. Επομένως, μέχρι να τελειώσει αυτή η διαδικασία, μπαίνετε, βλέπετε τα πάντα γύρω από τις εξετάσεις, όπως και μερικά έξυπνα ωραία tips αναφορικά με ύπνο, στρες και τα συναφή που σας απασχολούν αυτές τις μέρες. Επίσης βέβαια να πω και το χιουμοριστικό ότι δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, κάθε χρόνο έχει γίνει σαν θεσμός να έχουμε τη φιλότιμη προσπάθεια μαθητών να γίνουν viral ή να μπουν στο Λούμπεν, πάνε και τα κανάλια και στείνονται έξω από τα σχολεία, ψωμοτήρι για τους πιτσιρικάδες, κάποια τσακαλάκια και κάνουν το κομμάτι τους μόλις τους δουν. Πάντως όσοι είστε παλιοί του ελληνικού ίντερνετ ή από τα πρώτα χρόνια που ήρθε το ελληνικό ίντερνετ στη χώρα, ξέρετε ποιος είναι ο κορυφή, ο Πανολεθρίας με τα εύκολα αρχαία και τη δύσκολη ιστορία. Δεν θα το ξεπεράσει κανείς. Πάντως να πούμε έτσι, μένοντας και σε πιο χαλαρό και ευχάριστο κλίμα, ότι είχαμε και μια ελπιδοφόρα ωραία είδηση που την είδαμε στην εβδομάδα που μας πέρασε αναφορικά με τα κλειπτά του Παρθενώνα που επανήλθε στο προσκήνιο το όλο θέμα, φέρνοντας λίγο το Λονδίνο σε δύσκολη θέση. Το Γαλλικό Κοινοβούλιο ψήφισε έναν πρωτοποριακό νόμο. Είναι ένα θεσμικό πλαίσιο για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών που αποκτήθηκαν παράνομα ή ουσιαστικά κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας. Και αυτός ο νόμος ανοίγει διάπλατα ένα νομικό παραθυράκι για την επιστροφή των γλυπτών στη θέση τους, δηλαδή στην Αθήνα. Η εξέταση αυτή λειτουργεί σαν ντόμινο, γιατί έχουμε τη στήριξη του Παρισιού, της UNESCO, και είναι μια απόφαση που αναγνωρίζει ρητά ότι τα κλειπτά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό είναι καλό γιατί καταρρύπτει αφενός έτσι το βρετανικό αφήγημα περί παγκόσμιας κληρονομιάς που πρέπει να μην υποτίθεται στο Λονδίνο. Απλά τώρα δεν είναι μια μάχη μεταξύ Ελλάδας, Λονδίνου να το πούμε έτσι εισαγωγικά, είναι 20 μέλη κράτη από κάθε γωνιά του πλανήτη που πήραν λόγο και στήριξαν ανοιχτά τις ελληνικές θέσεις ζητώντας την πανένωση του μνημείου στο Μουσείο της Ακρόπολης. Είχαμε μάλιστα και τη στήριξη της Τουρκίας που άδειασε το Βρετανικό Μουσείο, που και αυτό το βρήκα αρκετά ενδιαφέρον. Δεν υπήρξε κανένα σουλτανικό φυρμάνι υποστηρίζει η τουρκική πλευρά που να νομιμοποιεί την αφαίρεση των κλειπτών από τον Έλγιν. Μακάρι να γίνει κάτι προς αυτό και να έχουμε αποτελέσματα και έτσι θα ήταν καλό, γιατί νομίζω ότι τα αγάλματα πρέπει να γυρίσουν στην χώρα τους. Πάντως να μείνουμε έτσι σε ένα ιστορικό πλαίσιο πριν πάμε σε μια σύντομη διακοπή για ένα μουσικό διάλειμμα. Βρήκα δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα, δύο πολύ ιστορικά γεγονότα, δύο ιστορικά γεγονότα που για μένα είναι χαρακτηριστικά και του κριτικού ελληνικού ταπεραμέντου. 31 Μαΐου, αυτό είναι σαν αύριο ουσιαστικά, η Αθήνα βρίσκεται κάτω από το ναζιστικό κλειό, στη ναζιστική κατοχή. Στο βράχο της Ακρόπολης εισβάστηκα κυματίζει, προκλητικά σκορπίζοντας απόγνωση. Και εκεί δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώνης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, αποφασίζουν κάτι που φαινόταν οριακά σαν αποστολή αυτοκτονίας. Με μοναδικά όπλα, ένα σουγιά, ένα φανάρι και ένα απίστευτο νεανικό θράσος, προχωρούν
σε ένα παράτολμο σχέδιο κατεβάζουν τη, ανεβαίνουν κρυφά στη σπηλιά της Πανδρόσου, σκαρφαλώνουν στα βρέχια της Ακρόπολης, ξεκλειστρούν από τη γερμανική φρουρά και κατεβάζουν την ναζιστική σημαία και ψώνουν την ελληνική σε μια πράξη που έχει χαρακτηριστεί ως την πρώτη με χαρακτήρα αντίσταση σε όλη την Ευρώπη. Ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική πράξη, ενώ και σαν σήμερα λίγη μάχη της Κρήτης με την κατάληψη του νησιού από τους Γερμανούς. 11 μέρες τους υποδεχτήκαν εδώ οι προγονείς μας με ανοιχτές αγκάλες, κριτική φιλοξενία, και όταν κατέβαιναν οι ελεξιπτωτιστές πέρασαν όμορφες στιγμές, ηρωνικά το λέμε. Πάντως έτσι με, για μένα αυτά τα δύο δείχνουν, μπορεί να ολοκληρώθηκε, να έπεσε η κριτική αντίσταση μετά από 11 μέρες κλείου. Ωστόσο για μένα αυτό δείχνει πάρα πολύ το κριτικό ταπεραμέντο και ότι σε τέτοια ζητήματα οι Έλληνες πραγματικά ενωνόμαστε. Πάντως έτσι με αυτή τη σύντομη μουσική την ιστορική διαδρομή και τα εισαγωγικά μας, πάμε να πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και επανερχόμαστε για να δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας σιγά σιγά.

0: απόψε που σε κάνω. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεν το αφήσαμε να παίξει πολύ το τραγούδι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Creta On Radio 102,3. Είναι εκπομπή Rewind, είμαι ο Δημήτρης Χανάκης και πάμε να δούμε το θέμα που μονοπόλησε το πολιτικό ρεπορτάζ την εβδομάδα που μας πέρασε. Εκεί είμαι σίγουρος ότι θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Φυσικά ο λόγος για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που είχαμε επιτέλους τη γνωστοποίηση του ονόματος Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συσπήρωση και τη διακήρυξη την Τρίτη Σωτησή. Όλα αυτά έχουν φέρει, όπως αναμενόταν, αντιδράσεις, ζυμώσεις και γενικά αρκετή κουβέντα. Και θα προσπαθήσουμε όλα αυτά να τα αποκρυπτογραφήσουμε, να δώσουμε μια πρώτη εικόνα για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Έχουμε τη χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να έχουμε τον υπεύθυνο ερευνών της εταιρείας δημοσκοπήσεων Opinion Poll, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Κύριε Ζούπη, καλημέρα από το Ηράκλειο και σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας έτσι Σάββατο πρωί.
2: Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που γράψατε πρόσφατα σε ένα άρθρο σας, στο οποίο το βρήκα αρκετά εύστοχο, ότι αναφέρατε ότι έχουμε ήδη 11 κόμματα πάνω από το 1% και συν 2 πάμε στα 13. Δηλαδή μια πρωτοφανή διασπορά. Και ήθελα να ρωτήσω, πού πάμε με αυτή τη διασπορά και στην τελική ποιον ευνοεί όλη αυτή η κατάσταση?
2: Κοίταξτε, σε πρώτη φάση νομίζω ότι θα γίνει μια μεγάλη ανακατάταξη στον χώρο της αντιπολίτευσης. Έχουμε το κόμμα Τσίπρα, το Ελλάς που λέμε, το οποίο θα σαρώσει το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ό,τι έχει απομείνει.
2: Ό,τι έχει απομείνει, γιατί εμείς το μετράγαμε στο 3,5-4%. Και ενώ και όμορες δυνάμεις, ας πούμε την αριστερά και αυτά, θα πάρει σημαντικό κομμάτι από την πλεύση ελευθερίας. Και νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα, αυτό δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία τουλάχιστον και από το ΠΑΣΟΚ, ή τουλάχιστον θα στοχεύσει να πάρει. Ήδη κάτι παίρνει από ό,τι βλέπουμε από τις αναλύσεις. Από την άλλη έχουμε το κόμμα της κυρίας Χαρισιανού, την ελπίδα για τη δημοκρατία όπως την ονόμασε. Εκεί υπάρχει ένα σάρωμα σε άλλα κοινά, για παράδειγμα της Νίκης, της Ελληνικής Λύσης. Παίρνει ένα κομμάτι πιο αντισυστημικό της πλεύσης ελευθερίας. Εάν αυτό το περιγράψουμε, είναι σαν να ανοίγει ένα ακορντεόν και κάποια στιγμή θα κλείσει. Δηλαδή τι εννοώ, νομίζω ότι αυτό το 11-2, 13 κόμματα, πολύ σύντομα θα μειωθεί. Θα μειωθεί τουλάχιστον ως προς τα κόμματα που θα συγκεντρώνουν 1% και θα μπορούν να εμφανιστούν στην εικόνα της πρόθεσης ψήφου. Φαίνεται δηλαδή η δυνατότητα ενός μαζέματος στην πορεία των δυνάμεων. Θα το δούμε αυτό, γιατί λέμε καμιά φορά στη γλώσσα μας μία έρευνα ίσον μηδέν έρευνα, δηλαδή με την έννοια ότι δεν μπορούμε να μετρήσουμε τάσεις. Μετράω τάσεις σημαίνει έχω μία δεύτερη, έχω μία τρίτη έρευνα. Νομίζω ότι μέχρι το Σεπτέμβρη θα έχει ολοκληρωθεί μία πρώτη φάση αυτής της αναδιάταξης και θα έχουμε μία πιο σίγουρη εικόνα, σε συνδυασμό όχι μόνο με τις μετρήσεις αλλά και τις εξελίξεις που γίνονται. Από ό,τι ξέρω συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του Συνασπισμού του ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει οριστικές αποφάσεις πώς θα πορευτεί. Άλλα κόμματα αυτή τη στιγμή, από Σπαρτιάτες, Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, Νέα Αριστερά, Νίκη, νομίζω ότι θα βρεθούν κάτω από το 1%, δηλαδή με το καλημέρα. Αυτό δημιουργεί μια νέα εικόνα και η εικόνα είναι διπλή, δηλαδή από τη μία θα έχουμε σάρωμα κομμάτων και ένα ερώτημα είναι πόσα θα φτάσουν με σημαντικές δυνάμεις ώστε να μπορούν να μπουν στη Βουλή όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών. Το δεύτερο είναι ότι θα παρατηρήσουμε μία μάχη για τη δεύτερη θέση, η οποία θα είναι λιγότερο ή περισσότερο σκληρή. Θα κρυθούν άμυνες κομμάτων, θα δούμε αντιπαραθέσεις. Κανένα κόμμα δεν θέλει να βλέπει να λέει λατίτσα από ψήφους, δεν είναι?
1: Βέβαια.
2: Στη βάση των δυνατοτήτων.
1: Επειδή αναφέρεται πάντως στη δεύτερη θέση, πόσα κόμματα θεωρείτε ότι θα αιρήσουν για αυτή τη θέση? Πάμε ανάμεσα Τσίπρα-Πασόκ, εσείς βλέπετε και την κυρία Καριστιανού να είναι ψηλά? Έχετε τέτοια εικόνα?
2: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι η μάχη αυτή σε πρώτη φάση θα περιλαμβάνει λίγο ή πολύ τρία κόμματα. κενό και το κόμμα της κυρίας Καλυστιανού, το οποίο σε μέτρες που κάναμε και όλα τα ποιοτικά δείχναν ότι μπορεί να πάει και σε ένα ισχυρό διψήφιο, γιατί όλα αυτά για τη δεύτερη θέση θα εκτεθούν σε ένα διψήφιο, δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή θα είναι 13, θα είναι 14, θα είναι 15, θα είναι κάτι παραπάνω, θα το δούμε. Αυτή η μάχη δεν θα κρατήσει εσάι, γιατί και για αυτά τα τρία κόμματα θα κρυθούν οι άμυνες. Ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας θα συνεχίσει με την ίδια ορμή που φαίνεται να είχε μετά τη συγκέντρωση. Θα μπορέσει να πάρει δυνάμεις από το Πασόκ, γιατί αν δεν πάρει έχει μια οροφή, δεν είναι αντικειμενικά.
1: Ναι.
2: Η κυρία Καλυστιανού θα μπορέσει να δομήσει στοιχειοδός το κόμμα της, γιατί η εκδήλωση ήταν πολύ, ναι, χαρακτηριστική, αδυναμιών, δεν είναι, και...
1: Ναι, παρόμοια εικόνα έχω και εγώ.
2: Και μια σειρά σας αφιών, ας πούμε, αν μη τι άλλο, ιδεολογικών, πολιτικών, οργανωτικών κτλ.
1: Πάντως...
2: Και είναι, ναι, και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βλέπει ξαφνικά ότι ενώ επί τρία χρόνια ήταν μόνο, δηλαδή βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν
1: πόντα.
2: Μόνο, όπως ποντά, και μάλιστα είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, και θα έλεγα πάρα πολλές ευκαιρίες για την πολιτική, γιατί στη ζωή και την πολιτική ευκαιρίες δεν δίνονται 3-3.
1: Λοιπόν, ναι, σωστό είναι αυτό.
2: Ενώ κατέρεε ο ΣΥΡΙΖΑ και ενώ η Νέα Δημοκρατία ένα περίοδος και με αφορμή διάφορα γεγονότα έπεφτε, άλλοτε 1,5 μονάδα, άλλοτε 2,5, ξανά ανέβαινε, δεν κατόρθωσε να κάνει εκείνο το ξεπέταγμα που σήμερα θα το έκανε ένα πιο κυρίαρχο πόλο σε αυτό που λέμε προοδευτικό χώρο, εν πάση περιπτώσει, χώρο της κεντροαριστεράς.
1: Δεν ξέρω αν είχατε, δεν είχε πέσει τουλάχιστον την αντίληψή μου, ότι δεν πλησίασε κατά διάνοια το 20%. Αν δεν κάνω λάθος, το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την τριετία που ήταν ουσιαστικά μόνο του στην αντιπολίτευση, έστω και από σπίτι.
2: Το ΠΑΣΟΚ έχει το εξής χαρακτηριστικό. Βρέθηκε ξαφνικά σε ένα μεγάλο ποσοστό μετά τις εκλογές που επανεκλέχθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
2: Ο μέσος όρος τότε στην εκτίμηση ψήφου, αν πάρουμε όλες τις εταιρείες και βγάλουμε ένα μέσο όρο, έδειχνε ότι έφτασε στο 18,9 προς στιγμή. Οφειλόταν πιθανά και σε ένα ενθουσιασμό, σε ένα κλίμα. Όταν μπήκε το 25, πήγε στο 17,5 και μετά πολύ γρήγορα επέστρεψε τα ποσοστά, από 12,5 έως 14 έπαιζε ένα περίοδο.
1: Ναι.
2: Θυμάστε ότι πέρυσι την άνοιξη υπήρχε στιγμή, υπήρχε τουλάχιστον ένα δίμηνο που βρέθηκε τρίτο μετά την πλεύση ελευθερίας, την εποχή των συλλαλητηρίων, ναι, για την επέτειο των τεμπών.
1: Ακριβώς.
2: Είχε ένα μεγάλο ατού και είχε και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το ατού του ήταν ότι είχε πάντα μια μεγάλη συσπήρωση. 65% κάπου εκεί. Το μεγάλο του πρόβλημα για κάθε κόμμα που το έχει, είναι ότι με την πολιτική του και την τακτική του δεν κατόρθωνε να εισπράξει ψήφους ούτε από αυτό που λέμε κέντρο, ούτε από πιο αριστερά στρώματα. Ενώ δίπλα του κατέρεε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Νέα Δημοκρατία είχε τα δικά της προβλήματα.
1: Ναι, ήταν μέσα σε σκάνδαλα, δηλαδή δεν κατάφερε να τσιμπήσει τίποτα.
2: Δεν κατόρθωσε να τσιμπήσει τίποτα και νομίζω ότι κινήσεις που κάνει και τα λοιπά εκπέμπουν ένα θολό μήνυμα που επιδεινώνεται η κατάσταση. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε κατά τη γνώμη να στοχεύσει ασφαλώς και σε δυνάμεις από την κεντροαριστερά, αλλά και στο κέντρο. Να ξέρετε ότι τα exit poll του 2023 το δείχναν ότι ήταν οριακά πρώτο στο κέντρο, αξιοποιώντας τη μεγάλη πτώση που είχε σε ευρωεκλογές και η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και ειδικά στο χώρο του κέντρου. Αντί να στοχεύσει εκεί, υπάρχει μια πολιτική η οποία, μου επιτραπεί να πω, δεν βγάζει νόημα για το τι κόμμα ακριβώς είναι. Είναι συστημικό, είναι αντισυστημικό, είναι ένα κόμμα που θέλει να χτυπήσει την κυβέρνηση, είναι ένα κόμμα που απλά θέλει να διαμαρτυρηθεί ή να καταγγείλει. Όλο αυτό του έχει δημιουργήσει προβλήματα και το έχει κάνει ευάλωτο κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι, απόλυτα σαφές. Πάντως μέσα σε αυτά, με αυτά τα που περιγράφεται, κύριε Ζούπη, να φανταστώ ότι κανείς δεν απειλεί ουσιαστικά τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική εικόνα, εκτός από τον εαυτό της ίσως, αν μπορούσε να κάνω ένα σχόλιο.
2: Τις επόμενες μέρες θα δούμε πάρα πολλά δημοσκοπήσεις. περιμέναμε ειδικά οι εταιρείες του Συνδέσμου Εταιριών να τηρηθεί ο κανόνας, να συντηρηθούν τα κόμματα και μετά μετράμε. Λοιπόν, άρα θα έχουμε ένα πλούσιο υλικό, 8-9, ας πούμε, τουλάχιστον δημοσκοπήσεων. Νομίζω ότι, και γι' αυτό είπα από την αρχή, ότι μιλάμε για μια αναδιάταξη των χωρών σε αυτή τη φάση της αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία, με το όποιο ποσοστό θα εμφανίζει, νομίζω ότι θα έχει μια σημαντική διαφορά. Έχει, έτσι κι αλλιώς είχε από το δεύτερο Πασόκ μέχρι στιγμής. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Αυτοδυναμία πάντως δεν ξέρω αν βλέπετε εσείς ως εφικτό σενάριο, γιατί η δική μου ανάγνωση είναι λίγο δύσκολη.
2: Προσέξτε, πρέπει να δούμε γεγονότα. Δηλαδή, θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό. Δημοσιογράφος είστε, από εσάς και εμείς πληροφορούμαστε, ναι. Και εμείς έχουμε ανθρώπους που μιλάμε, ανθρώπους που έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, είτε βουλευτές, δήμαρχοι, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, νομίζω πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι θα, μάλλον θα φτιάξει το κόμμα ο κ. Σαμαράς. Αυτό θα είναι μια εξέλιξη. Δεν είναι κόμμα υψηλών πτήσεων, είναι κόμμα όμως που μπορεί να επιφέρει πλήγμα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Να σας διακόψω, νομίζω είναι ένα, εγώ το μεταφράζω σε ένα κόμμα συγκεκριμένων προδιαγραφών και στόχευσης. Δηλαδή νομίζω ότι θα χτυπήσει αρκετά τη Νέα Δημοκρατία και από εκεί στοχεύει, ας πούμε, από τους παραδοσιακούς καραμαλικούς να χτυπήσει. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση, δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσουμε. Το θέμα είναι με τον κύριο Σαμαρά. Μετράγαμε όλη αυτή την περίοδο από τον Οκτώβριο τη δυνητική ψήφο που λέμε.
1: Ναι.
2: Το πολύ πιθανό να το ψηφίσει έπαιζε γύρω στο 3,5%. Μαζί με αυτούς που λέγανε αρκετά πιθανό έφτανε στο 9-10%. Φαίνεται να είναι ένα κόμμα που ακόμα και αν μπει στις πρώτες εκλογές, δύσκολα θα μπει στις δεύτερες. Ας περιμένουμε όμως να το δούμε. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Επιπλέον η Νέα Δημοκρατία, ένας παράγοντας ας πούμε είναι αυτός, τι θα της κοστίσει. Κατά τη γνώμη μου θα της κοστίσει, δεν θα έχει πράξει μόνο από τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Σαμαράς. Νομίζω και η ελληνική λύση και η φωνή λογικής είναι υποψηφιότητα.

0: το κύμα διαμαρτυρίας που υπάρχει. Κατά τη γνώμη μου, κυρίαρχα, έχουν παίξει και άλλα πράγματα ρόλο. Η αίσθηση διαφθοράς πιθανά, ο ΠΚΠ, όλα αυτά έχουν παίξει στην ψυχολογία ένα ρόλο και πολιτικά. Ωστόσο νομίζω εγώ ότι το κύριο πρόβλημα είναι το βιωτικό επίπεδο. Είναι η δυσκολία στο κλίμα ακρίβειας που έχουμε.
1: Αυτό νομίζω θα είναι το νούμερο ένα θέμα στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή νομίζω ότι ο ψηφοφόρος θα φτάσει στην κάλπη και θα σκεφτεί την τσέπη του. Αυτή είναι η
0: συγκρούονται. Θα συγκρούονται δύο πράγματα μέχρι τις εκλογές. Ήδη συγκρούονται. Στον καθένα από εμάς μέσα και στην κοινωνία συνολικά. Απ' τη μία βρισκόμαστε σε μια φάση μεγάλων γεωστρατηγικών αναταράξεων που κανείς δεν μπορεί να κυματίσει ως τι θα γίνεται. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μία ακούμε για συμφωνία στο Ιράν, μία λέμε δεν θα γίνει. Μία ο κύριος Τραμπ λέει θα βομβαρδίσω, μία λέει συζητάω.
1: Όπως ξυπνήσει.
0: Δεν ξέρουμε όπως τι θα ξυπνήσει. Γίνει. Αυτό τονώνει ένα αίσθημα αναζήτησης ασφάλειας, σταθερότητας. Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής λόγω του ότι έχει υψηλή επίδοση αυτό που λέμε εξωτερική και αμυντική πολιτική. Αυτό λειτουργεί υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρείται ένας εγγυητής ασφάλειας, ας πούμε.
1: Το βρίσκεται όμως ψηλά στο ενδιαφέρον, δηλαδή είναι από τα πρώτα τα γεωστρατηγικά, η ασφάλεια στα εξωτερικά.
0: Κοίταξε, σε τι φάση το ψηλά, αυτή τη στιγμή πρώτα είναι η ακρίβεια. Ναι. Έχουν ανέβει αρκετά στις επιλογές. Διαφθορά κράτος δικαίου κτλ. Αυτά τα θέματα ουσιαστικά είναι. Ο πόλεμος στο Ιράν, οι γεωστρατηγικές υπάρχουν. Απασχολούν όμως κατ' ουσίαν και απασχολεί ακόμα και αυτό το θέμα. Επειδή δεν τα λέμε, δεν είμαστε με όλους τους κινδύνους που υπάρχουν και χώρα πρώτης γραμμής ή ότι θα βρεθούμε σε μέτωπα, δεν είναι.
1: Τα λέμε όπως είναι.
0: Τι ανησυχεί περισσότερο, επειδή βάλαμε ερωτήσεις και έχουν βάλει όλες οι εταιρείες. Ανησυχεί ότι μπορεί να τροφοδοτηθεί ένα κύμα πληθωρισμού πολύ μεγαλύτερης ακριβίας που θα επιδεινώσει καταστάσεις.
1: Άρα φτάνουμε πάλι στην ακρίβεια, δηλαδή από εκεί.
0: Άρα πάλι φτάνουμε στην ακρίβεια. Και επειδή η ακρίβεια πιθανά να είναι ένα φαινόμενο, να ξέρετε ότι το βρίσκουμε πρώτο πρόβλημα τουλάχιστον 4-4,5 χρόνια. Εκεί φαίνεται, δεν τα κατάφερε η κυβέρνηση. Είναι δύσκολο το πρόβλημα. Είναι όλα μαζί. Αν θέλει κάποιος να το δει από άψη αναλυτή και όχι ενός κόμματος που κάνει εύλογη κριτική. Φαίνεται ότι το πρόβλημα πια μετατίθεται στο θέμα εισοδήματα. Δηλαδή τι θα κάνω ώστε να στηρίξω τον κόσμο στη σύνταξη, να έχει ένα καλύτερο μισθό, ξέρετε, λόγω για τις περιπέτειες των μνημονίων. Συνεχίζουμε και είμαστε μια χώρα με χαμηλούς μισθούς, έτσι δεν είναι.
1: Το δείχνουν άλλωστε
0: και οι έρευνες. Ακρίβειες και χαμηλών μισθών.
1: Βέβαια,
0: αυτό δυσκολεύει.
1: Στεγαστική κρίση. Υπάρχει επίσης, δηλαδή και οι νεότεροι δυσκολεύονται ακόμα να βρουν μέχρι και σπίτι για να μείνουν. Δηλαδή, συσσωρεύονται πολλά τέτοιου είδους ζητήματα.
0: Και πρόσεξε όταν λέμε ακρίβεια. Είναι ένα σύνθετο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Ακρίβεια στο ράφι. Είναι ότι υπάρχει ένα σύνθετο κάπου και δεν βρίσκω σπίτι. Είναι λόγο να αλλάξω ένα σπίτι. Είναι το ενεργειακό κόστος. Είναι μια σειρά παράγοντες.
1: Είναι μέχρι και τα αεροπορικά τα οποία έχουν τσιμπήσει προς τα πάνω, ακόμα και να θες να μεταφερθείς ως φοιτητής, ας πούμε, από Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο με αεροπλάνο.
0: Εγώ μιλάω με φίλους μου για να μην επικαλούμε μόνο ξερά στοιχεία και αναλύσεις, οι οποίοι θα θέλανε να πάνε, ας πούμε, σε νησιά για αυτό. Και υπολογίζουν βέβαια το κόστος, γιατί πληρώνουν στο αυτοκίνητο. Βάλετε τώρα μια τριμελή ή τετραμελή οικογένεια. Εξορισμού ξεκινάς με ένα βαρύ τίμημα.
1: Ναι, δηλαδή. Που ξεπερνάει το μισθό.
0: Ακριβώς.
1: Το συζητάμε αυτό.
0: Άρα αυτό είναι η ζαλάδα κατά τη γνώμη της κυβέρνησης, γιατί εκεί βρίσκεται και η αιστεία της όποιας διαμαρτυρίας.
1: Πάντως επίσης είναι σημαντικό νομίζω και ποιος θα είναι δεύτερος μετά την πρώτη κάλπη. Γιατί θα έχει το πλεονέκτημα να αυτοορίστη ουσιαστικά ως εγώ είμαι το αντίπαλο δέος. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε διαφορετικά.
0: Κοίταξε, δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια, αλλά πιστεύω ότι από αυτή τη μάχη της δεύτερης θέσης ο δεύτερος τα παίρνει όλα. Τι εννοώ. Ας πούμε ότι έχουμε ένα δεύτερο κόμμα το οποίο έχει μια ροφή 15-16-17. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο ότι θα κατοχυρώνεται σαν ο πόλος ο κύριος της αντιπολίτευσης, το οποίο θα επιδεινώσει τα προβλήματα των άλλων κομμάτων, δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί θα έχουν δείξει πια αδυναμία. είναι αν πάμε σε δεύτερες εκλογές.

0: ο καθένας καταλαβαίνει ότι ψήφους θα πάρει. Ο πρώτος που θα είναι η Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν αμφισβητείται νομίζω. Το ποσό το συζητάμε, τι μπορεί να συμβεί, θα είναι πρώτο κόμμα. Το πρώτο κόμμα προφανώς θα βάλει πιο επιτακτικά το θέμα
1: της διακυβέρνησης.
0: Μήνυμα ελήφθη, θα κυβερνηθεί η χώρα ή θα...
1: Να, έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης. Θα κερδίζει πια και από τα άλλα κόμματα, θα αφαιμάζει ψήφους το δεύτερο κόμμα. Το έχουμε δει πάντα σε εκλογές. Δεν λέω ότι θα γίνει το ίδιο, αλλά...
1: Λίγο εικόνα 12, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, στις πρώτες ενώ
0: το 12. Το 12 εκφράστηκε με πάρα πολύ μεγάλη...
1: Εντάξει, άλλες συνθήκες.
0: Αλλά αν είμαστε στις δεύτερες του 2012, ναι. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ εισέπραξαν από 10% παραπάνω.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το αναφέρω στο 12, να έχουμε μια αντίστοιχη
0: δεν
1: εικόνα.
0: Δεν λέω ότι θα έχουμε τα ίδια νούμερα για τις ίδιες εκτινάξεις.
1: Παρόμοια εικόνα.
0: Αλλά οπωσδήποτε θα έχουν μια αύξηση και τα δύο. Άρα και η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρουμε πού θα φτάσει και αν μπορέσει να φτιάξει αυτοδυναμία στις δεύτερες. Θα το δούμε. Αλλά απ' την άλλη και το δεύτερο κόμμα θα είναι αυτό που θα βάζει το πόδι. Και θα λέει την επόμενη μέρα, ακόμα και αν σχηματίσεις κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, εγώ θα είμαι ο αντίπαλος δέος. Το αντίπαλο δέος. Αυτό το έργο θα δούμε, ενώ κάποια άλλα κόμματα θα συνεχίζουν να αδυνατίζουν κατά τη γνώμη μου, γιατί θα τίθεται ένα αμφιβόλιο ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν.
1: Τέλεια. Νομίζω έχω καταλάβει απόλυτα τι θέλετε να πείτε. Και πάντως για να κλείσουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας, γιατί παίζει και ο χρόνος, νέες δημοσκοπήσεις, πότε αναμένετε να έχουμε και μια πιο καθαρή εικόνα?
0: Κοίταξε, ξέρω, εμείς αν Opinion Poll θα βγούμε την Τρίτη στο Action 24 στο κανάλι που συνεργαζόμαστε. Αυτό που μπορώ να σας πω από συζητήσεις που έχουμε κάνει μεταξύ μας είναι ότι την άλλη εβδομάδα θα δούμε τουλάχιστον 4 ή και 5 δημοσκοπήσεις. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, στο τέλος άλλη εβδομάδας και επειδή θα βγουν αυτό που λέμε, ας μου επιτραπεί όρος, συστημικές εταιρείες, δηλαδή οι πιο μεγάλες, αυτές που είναι στο σύνδεσμο εταιρείων, που δύσκολα κάποιος μπορεί να αμφισβητήσει εν το συνόλο τι θα βρίσκουν, γιατί θα υπάρχουν και κοινά σημεία στα ευρήματα, αν μη τι άλλο, έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί ο ένας να βρίσκει 0 και ο άλλος 10.
1: Ναι, θα είναι λίγο.
0: Λοιπόν, άρα θα έχουμε μια καλή εικόνα. Θα είναι καταρχήν εικόνα, θέλω να τονίσω. Γιατί τώρα φτιαχτήκαν τα νέα κόμματα.
1: Ναι, γιατί τα έχετε ακούσει και η δημοσκόπηση αρκετές φορές. Ναι, μια φωτογραφία της στιγμής. Δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα.
0: Είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Θα χρειαστούν και δεύτερες.
1: Ναι.
0: Για να μην σας πω ότι. Γιατί όταν λέμε μελετάω τάσεις, έχω 2-3 έρευνες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Στην προηγούμενη φάση, λόγω αδυναμίας ΠΑΣΟΚ να ανεβάσει τα ποσοστά του και μια σχετική σταθερότητα της Νέας Δημοκρατίας που ανεβοκατέβαινε, δεν είχαμε πια φωτογραφίες στιγμής. Είχαμε σε εκατοντάδες έρευνες αυτά τα 3 χρόνια. Εγώ έλεγα φωτογραφία. Αυτό που βλέπουμε είναι βίντεο που δεν αλλάζει η ροή. Τώρα μπορεί να δούμε αλλαγές στις τάσεις.
1: Να
0: τις παρακολουθήσουμε χωρίς να πυροβολούν κάποιοι.
1: Άρα τα ενδιαφέροντα μπροστά μας, αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, μπαίνουμε αντικειμενικά σε μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα πολιτική περίοδο και από αυσυσχετισμών και μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τέλος προς εκλογές, οπότε και αυτές θα γίνουν.
1: Και παρατηρώ μια μικρή διαφορά, νομίζω ο κόσμος έχει αρχίσει και ενδιαφέρεται λίγο περισσότερο με όλα αυτά που βιώνει, δική μου αίσθηση τουλάχιστον.
0: Νομίζω, εγώ θα σας πω ένα κριτήριο που το έχω.
1: Ναι.
0: Και επειδή αγγίζει ένα καυτό θέμα, ξέρετε, δεχόμασταν ένα ερώτημα πώς κάνετε την κατανομή των αναποφάσεων, πόσο αυτό εδώ. Με το που μπήκε το 26, να ξέρετε, τουλάχιστον σε αυτούς αναποφάσεων, πάντα κάναμε ερωτήσεις ανάμεσα σε ποια κόμματα ταλαντεύες, σε ποιο κόμμα είσαι πιο κοντά, μήπως σκέφτεσαι να απέχεις εν πάση περιπτώσει κι άλλες. Από τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, ενώ παλιά απαντούσε το 10%, άρα δεν είχαμε βοήθεια, δεν έβγαλε συμπέρασμα. Περίπου το 50 με 55% απαντάνε. Άρα η κατανομή γίνεται σε μεγάλο βαθμό από τις απαντήσεις των ίδιων των πολιτών.
1: Ναι.
0: Σε ποιο κόμμα είναι πιο κοντά.
1: Άρα υπάρχει
0: τι δείχνει αυτό? Δείχνει αυτό που λέτε, ότι αρχίζει, πολλώνεται το κλίμα, πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ζεσταίνεται, δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Και άρα Εγώ το βλέπω και από εκεί και όλοι οι δημοσκόποι, ας πούμε, αυτό το ανέβασμα ενδιαφέρον. Ακόμα και από αυτή τη συμπεριφορά, ότι απαντάνε οι αναποφάσιστοι. Τώρα κάποιοι δεν θα απαντάνε εμείς τέλους, γιατί μην ξεχνάμε τα exit poll του 23 για παράδειγμα, αλλά και άλλες φορές. Μας έδειξαν ότι το 15% αποφάσισε επί της κάλπης. Το τελευταίο τριήμερο, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, ναι. Είναι χαρακτηριστικά το παράδειγμα του 23.
0: Υπάρχει πάντα ένας πολύ πιο σκληρός πυρήνας αναποφάσεων που βασανίζονται.
1: Ναι, μπορεί να αποφασίσουν και πάνω στην κάλπη που λέμε.
0: Και, μα κυριολεκτικά αποφασίζουν κάποιοι πάνω στην κάλπη.
1: Ζαχαρία Ζούπης, κύριε Ζούπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας έτσι Σάββατο πρωί. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Όποτε θέλετε και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά.
1: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, την παραγγελία!
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.

0: δωματίωνε.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε 9 και 41. Σάββατο 30 Μαΐου. Να πούμε καλημέρα στον Νίκο, στη Μαρία και στην Ελένη που μας έχουν στείλει μηνύματα. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Ζούπη στο τέλος του πρώτου μισάου, που μας εξήγησε νομίζω με εξαιρετικό τρόπο το τι συμβαίνει στη πολιτική σκηνή και δημοσκοπικά, που θα μας απασχολεί στο επόμενο διάστημα. Πάντως, μένοντας στις πολιτικές εξελίξεις, όπως ήταν αναμενόμενο, το Η Ελλάς, για να είμαστε σωστοί, του Αλέξη Τσίπρα, σήκωσε κουβέντα. Βέβαια, από πλευράς marketing, κατ' εμέ το έχει πουλήσει εξαιρετικά και αυτό και το επιτελείο του στα social και γενικά παντού, δημιουργώντας έτσι μία αύρα γύρω από το όνομα, ένα ενδιαφέρον. Μπορεί να θυμίζει αστυνομία, όπως λένε πολλοί. Εμένα μου θυμίζει κάτι από Λάος, δεν ξέρω να θυμάστε, Καρατζαφέρης, από ένα διχαστικό λίγο σύστημα που λέγανε άλλες εποχές, το ΕΑΜ Ελλάς. Αν και εντάξει, το ΚΚΕ, όπως ήταν αναμενόμενο σχετικά με αυτό το παραλληλισμό ή με αυτή την σύνδεση του ονόματος, του έχει κάτσει λίγο άσχημα. Υπήρχε σύνδεση με τον Εθνο Απελευθερωτικό Μέτωπο. Το ΚΚΕ ήδη βγήκε στα κάγκελα και κατηγόρησε για ιστορική απειλία. Εντάξει, το περισσότερο έχουν αυτό. Άλλωστε, δεν θέλουν να τσοκουμπά σε αυτά τα θέματα τα ιστορικά. Έχουν μια ευαισθησία. Πάντως, η παρουσίαση έγινε στην Ακρόπολη, ωραίο φόντο, γιατί σου λέει: αν κάνει comeback, κάνε το ιστορικά, κάνε το επικά, βάλε λίγο μάρμαρο στο πλάνο για να δέσει το γλυκό. 7 δεσμεύσεις είχαμε. Για αναμόρφωση του κράτους, δίκαιη ανάπτυξη, κακά τα ψέματα, λίγο πολύ τα κλασικά, από εικόνα μια χαρά, αλλά νομίζω αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε όλοι και οι πολίτες είναι να ακούσουμε περισσότερα αναφορικά με το πρόγραμμα, αναφορικά με τις θέσεις και να ρωτήσουμε γιατί όλα αυτά δεν έγιναν το διάστημα 15-19, το οποίο θα το δούμε και στη συνέχεια. Είχαμε το ενδιαφέρον για μένα ότι έχει και διαφορετικά πρόσωπα γύρω του, είχε 5-9 πρόσωπα που το πλαισιώνουν. Αυτό όλο αναμένουμε να το δούμε, γιατί φαίνεται ότι η σημαντικότερη αλλαγή από το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ αφορά τα πρόσωπα. Εγώ εκεί το καθορίζω, εκεί βλέπω τη διαφορά, αλλά στην ουσία η ουσία είναι σημαντική και εκεί περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έχασε ευκαιρία και μίλησε για απίθμενο θράσος και για μια πιο θεαματική κολοτούμπα της πολιτικής ιστορίας. Από την άλλη, οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ ή μάλλον όσοι έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούν το έργο με το στόμα ανοιχτό. Οι δημοσκοπήσεις εβδομάδες όπως τις Real Polls δείχνουν το κόμμα του Τσίπρα να φιγουράρει στη δεύτερη θέση, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται κοντά στο 0,5 και μείνει εκτός βουλής. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε, όπως είπε και ο κύριος Ζούπης, στην πορεία και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε περισσότερα. Εντάξει, μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, για την απόλυτη πολιτική εξάχνωση. Βέβαια, σε όλο αυτό το κλίμα, στο Μαξίμου τριβούν τα χέρια τους, όπως είναι λογικό. Η αντιπολίτευση διασπάται σε χίλια κομμάτια, με το Τσίπρα να παίρνει κεφάλι, το Πασόκ να επιστρέψει σε μονοψήφια ποσοστά και γενικά μια γκρίνια και νέα σχήματα όπως Ελπίδα για τη Δημοκρατία να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Εντάξει, νομίζω η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εμφανίζεται ως ο μόνος σταθερός πόλος. Αυτό είναι το βασικό αφήγημα. Κοιτάξτε τους άλλους. Εμείς είμαστε σοβαροί. Ένα αφήγημα που κατά την άποψή μας μπορεί κάλλιστα να γίνει πάτημα για τις επόμενες εκλογές και θα γίνει. Αλλά μιλάμε για μια κυβέρνηση που είναι ήδη 7 χρόνια στην εξουσία. Έχει περάσει και περνάει δύσκολες στιγμές. Έχουμε ο ΠΚΠΕ, είχαμε σκάνδαλα. Θα έχει αντιπολίτευση στην αυλή της και εγώ αυτό θεωρώ επίσης σημαντικό. Θα έχει Σαμαρά, Καριστιανού που φαίνεται ότι είναι στον περιβάλλοντα χώρο της ευρύτερης δεξιάς. Όλο αυτό κάτι λέει, ναι, δεν μοιάζει εφικτό να είναι στα επίπεδα του 40%, αλλά η πρωτιά δεν χάνεται και αυτό επίσης θεωρώ εξίσου σημαντικό. Δείχνει ότι δεν υπάρχει το αντιπαλωδέος και γενικά λέει πολλά για το σύστημα στη χώρα μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης να πούμε ότι μίλησε μεσοβδόμαδα και κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, μίλησε για πολιτική Βαβέλ, για νέα κόμματα, πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές που απλώς αλλάζουν προσωπείο. Επίσης είπε ότι παρατείνεται και για τον Ιούνιο το ντίζελ, το επιδότηση του ντίζελ, δεν αρκεί και κακά τα ψέματα το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας για να καταλάβεις ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να καταπολεμηθεί έτσι. Έχουμε και τα σούπερ μάρκετ, τα αναλύσαμε και πριν. Οι τιμές είναι σε ψηλά επίπεδα και ουσιαστικά μέτρα δεν λαμβάνονται. Είναι λίγο επιφανειακά όλα αυτά, θεωρούμε. Εύκολο αφήγημα πάντως ο πόλεμος και το ακούσαμε αυτό και χθες από τα Χανιά, όπου ήταν ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist και του Power Game. Αναμένουμε και εδώ να ακούσουμε πιστεύω ότι όσο φτάνουμε σε προεκλογικό κλίμα θα έχουμε κάποιες κινήσεις που ίσως προσπαθήσουν να καταπραίνουν αυτό το κύμα ακρίβειας. Αλλά είχαμε και το δράμα της εβδομάδας ανάμεσα σε Άδων Γεωργιάδη και Νίκο Ανδρουλάκη, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Άδων Γεωργιάδη, κάνοντας λόγο για μια έτσι οργανωμένη προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Μετά εκείνος απάντησε και γενικά ένα κλίμα αγάπης ανάμεσα στους δύο. Πάντως τα δικαστήρια όταν μπαίνουν ανάμεσα στις πολιτικές διαφορές, με μηνύσεις και καθημερινές τηλεοπτικές κόντρες από παράθυρα, δείχνει ότι το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου στη χώρα έχει πέσει και γενικά δεν ξέρω αν ήταν ποτέ σε κάποιο υψηλότερο επίπεδο. Ναι, χρειάζεται να το δούμε. Επίσης δεν είναι καλό να πούμε για τον κύριο Άδων Γεωργιάδη να ανακοινώνει μέσω εκπομπών ανθρώπους οι οποίοι θα διευθύνουν νοσοκομεία στην Κρήτη, και αναφέρομαι στο περιστατικό που έγινε στη Σιτία και που το αναδείξαμε μέσα από το creta1.gr. Πάντως για το ΠΑΣΟΚ, όπως τα είπαμε και πριν, δεν εισπράττει τίποτα από τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επιστρέφει ολοταχώς για τρίτο, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν εμπνέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, κακά τα ψέματα, δεν συσπυρώνει. Καλοί κομματικοί μηχανισμοί, τους οποίους μπορεί και να τους χειρίζεται, αλλά δεν είναι φόρους ζωής, η κλεψίδρα τελειώνει. Και σε αυτούς, ενώ αναφέρομαι στους κρατικούς μηχανισμούς, το γράψαμε και την εβδομάδα που μας πέρασε το Creta One, ότι υπάρχει γκρινιά, υπάρχει μια εσωστρέφεια, κάποιοι σύντροφοι του έχουν ήδη βγάλει σημειωματάρια και κρατούν λογαριασμό, γιατί καλή θεσμικότητα αλλά δεν τραβάει. Και επίσης είχαμε και την κυρία Καριστιανού που πήγε την εβδομάδα που μας πέρασε στον Άριο Πάγο, έλαβε την άδεια για το κόμμα, ουσιαστικά κατέθεσε τα χαρτιά για το κόμμα, γιατί... Και πάντως η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής δείχνει ότι πρόκειται για ακόμη ένα κόμμα διαμαρτυρίας, που okay, μπορεί κάποιοι να το χρειάζονται, κάποιοι να εκφράζονται μέσα από αυτό, αλλά σαν πολλά κόμματα διαμαρτυρίας να μαζεύονται, και όπως είχαμε πει, περιμένουμε να δούμε ακόμη περισσότερα. Πάντως για να αφήσουμε το θέμα της πολιτικής επικαιρότητας και να πάμε στα πιο καθημάς, στα της Κρήτης, πραγματάκια είχαμε και στον τόπο μας την εβδομάδα που μας πέρασε. Είχαμε την απόβαση της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη, και για μένα ήταν κάτι που αρκετά ενδιαφέρον, το κατηγορηματικό όχι αναφορικά με το πάρκινγκ γύρω από τα μνημεία και από τα τείχη στο Ηράκλειο. Η Τάφρος και το περιβάλλον ανέφερε χαρακτηριστικά, πρέπει να προστατευτούν για να αποδοθούν στους πολίτες ως ελεύθεροι δημόσιοι χώροι. Ωραία. Καλά όλα αυτά, αλλά νομίζω καλό θα ήταν να κάνουμε μια ερώτηση που τη σκέφτηκαν όλοι όσοι διάβασαν αυτή την είδηση. Οι Ηρακλειώτες πού θα παρκάρουν? Αυτό το έχει αναρωτηθεί κανείς. Γιατί έχουμε μια πόλη η οποία έχει γίνει ένα απέραντο εργοτάξιο, μια πόλη που για να αφήσει το αυτοκίνητο πρέπει να κάνει ένα τάμα στον Άγιο Μινά. Και έρχεται η κυρία Μενδώνη από την Αθήνα να μας πει: ξεχάστε τα τείχη, κόψτε το με βόλτα. Καλά όλα αυτά, δεν διαφωνεί κανείς, αλλά βρήκα τρομερά εύστοχο και το άρθρο της Αντιγόνης Αδρεάκη στο Creta One αναφορικά με την κυρία Μενδώνη και τα σκουπίδια που έχουμε στο Ηράκλειο, ότι στην τελική αυτά δεν προσβάλλουν τον πολιτισμό μας. Δηλαδή μόνο τα αυτοκίνητα που παρκάρουν γύρω από τα τείχη προσβάλλουν τον πολιτισμό μας. Πραγματικά δεν ξέρω. Είναι λες και κάποιες φορές κάποιες αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς να σκέφτονται τον απλό κόσμο, την απλή κοινωνία που, okay, μπορεί να μην έχουμε γεμίσει την κουλτούρα μας το πέρα δόθε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είναι εύκολη πόλη το Ηράκλειο, το ξέρουμε όλοι όσοι ζούμε εδώ πέρα. Απλώς θα έπρεπε να υπήρχε και μια μεγαλύτερη κατανόηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πάντως, μένοντας σε ρυθμούς Κρήτης, άλλο ένα θέμα που προσωπικά το βρίσκω αρκετά μελανό σημείο είναι όσα μάθαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό το απίθανο κύκλωμα που είχε στηθεί στην Κρήτη. Και μια είδηση που επιτρέπει, ναι μεν ελαφρότητα, γιατί είναι απίστευτο όλο αυτό που έχει συμβεί, αλλά αν δούμε το σοβαρό της υπόθεσης, ότι είναι η οικονομική ζωή της υπαίθρου μας και ότι ουσιαστικά κλέφτηκαν, καταχράστηκαν ευρωπαϊκούς πόρους, είναι ένα ζήτημα πραγματικά πολύ σοβαρό. Έκανε το ελληνικό FBI επιχείρηση, ξεδίπλωσε μια κώδικογραφία για εκτεταμένο κύκλωμα παρανόμων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στο νησί μας. Έγιναν συλλήψεις Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο. Εντάξει, τρομερό ενδιαφέρον για μένα όλο αυτό. Και όχι μόνο για τον αριθμό των εμπλεκομένων, αλλά κυρίως για τη μεθοδικότητα και το θράσος της δράσης τους. τα στοιχεία είναι πραγματικά εντυπωσιακά αυτά που περιγράφει η δικογραφία για μια απόλυτα δομημένη εγκληματική οργάνωση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα ήδη έχει ασκήσει ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος στους 22 συλληφθέντες. Έχουμε βαρύτατες κατηγορίες για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος του δημοσίου και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συνολικά περιλαμβάνονται 138 άτομα. Στην κορφή της πυραμίδας, διαβάσατε και μέσα από το Creta One, φέρονται δύο αδέρφια λογιστές από το Ρέθμνο 65 και 67 ετών. Άνθρωποι που, εντάξει, λόγω επαγγέλματος γνώριζαν άριστα τη λειτουργία και τις αδυναμίες του συστήματος στο ΠΚΠ, το οποίο πραγματικά μπορώ πόσες αδυναμίες έχει πια αυτός ο ΠΚΠ. Έχουμε ακούσει ούκο λίγα το τελευταίο διάστημα. Και το ανησυχητικό για μένα όλη τη υπόθεση είναι η δικτύωση που έχουν εξασφαλίσει, έτσι, μέσα από κέντρα δηλώσεων όπως τα γνωστά Κίδηση, Ηράκλειο, Ρέθμνο και Σιτία. Είχαν κάνει το απίστευτο. Εντόπιζαν αδήλωτα ή αχρησιμοποίητα βοσκοτόπια σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, ορφανές εκτάσεις όπως συνηθίζουν να λένε, και κατήφθηναν ομάδες δεκάδων ατόμων και λειτουργούσαν σαν αχυράνθρωποι, εις πράκτορες, να δηλώσουν δηλαδή αυτές τις ξένες εκτάσεις στα δικά τους ε9 και να υπογράψουν εικονικά μισθωτήρια. Και έτσι λοιπόν, μέσω των συγκεκριμένων και δεν εργοποιούσαν τις ενιαίες ενισχύσεις, το ΠΚΠ, και πλήρωνε κανονικά τις επιδοτήσεις. Οι πράκτορες κρατούσαν ένα ποσοστό για τη διαμεσολάβηση και τα υπόλοιπα πήγαιναν στους αρχηγούς λογιστές. Δηλαδή, πραγματικά μια εξαιρετική κομπίνα, δηλαδή ώρες απορείς με το μυαλό του Έλληνα που μπορεί να φτάσει. Μύρισε Ελλάδα, που λέει και μία άλλη ψυχή. Πάντως η ζημιά στο δημόσιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τεράστια. Από το 19 μέχρι το 24 το παράνομο όφελος εκτιμάται σε 2,7 μέχρι 3 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται εκκρεμείς επιδοτήσεις του 25 που μπλοκαρίστηκαν. Εντάξει, έχουν παγώσει λογαριασμοί. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ο ΠΚΠ έχει επανέλθει στο στόμα όλων στην Κρήτη και από εκεί που νομίζω ότι δεν τον ήξεραν οι περισσότεροι, πλέον δεν υπάρχει Έλληνας που να μην γνωρίζει γι' αυτόν. Στα σημαντικά για μένα της εβδομάδας επίσης που πέρασε ήταν η κινητοποίηση των υγειονομικών, οι οποίοι ξεκίνησαν μια δυναμική πορεία από την πύλη του Βενιζελίου, του πολύπαθου Βενιζελίου, και κατέληξαν στην Πλατεία Ελευθερίας. Και αν κάποιοι πιστεύουν ότι οι ιατρικοί νοσηλευτές μας βγήκαν στους δρόμους έτσι για μαρτυρία, καλό θα ήταν να μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή, γιατί στην πορεία θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωθοδοσάκη, τον αντιπρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, όπου θα μας δώσει ορισμένα νούμερα και στοιχεία που προκαλούν εκνευρισμό. Εκνευρισμό τουλάχιστον για την κατάσταση του ΕΣΥ στην Κρήτη, και νομίζω ότι τα έχουμε βιώσει οι περισσότεροι. Και το άλλο ένα θέμα το οποίο για μένα ήταν από τα σημαντικά της εβδομάδας, είχαμε άλλη μία μέθη ανήλικης και μίλησε ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθμνού, Γιώργος Παπακοσταντής, στο cretaone.gr, και πραγματικά αποκάλυψε ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρει τα θεωρώ συγκλονιστικά, ότι έχει γίνει και εύστοχα, ότι έχει γίνει μια συνήθεια για τους νέους πλέον η κατανάλωση αλκοόλ. Είναι πραγματικά συνεχόμενα και αρκετά τα περιστατικά τα οποία μαζεύονται. Έχει γίνει κάποιο είδους κανονικότητα για τους εφήβους και ότι αποτελεί μια βαθύτατη κοινωνική παθογένεια, τονίζοντας ότι η κατανάλωση αλκοόλ για ανηλίκους αντιμετωπίζεται συχνά με ανοχή, ακόμη και επιδοκιμασία. Και όσοι έχουμε βρεθεί σε κριτικά γλέντια ή σε κριτικές παρέες, είμαι σίγουρος ότι έχετε δει παρόμοιες εικόνες. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 10. Αυτό πάντως το θέμα που αναφέραμε θα το αναλύσουμε και στις επόμενες μέρες, γιατί έχει παραγίνει το κακό. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 10. Θα πάμε σε διακοπή για μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, ίσως είστε συντονισμένοι στους 102,3. Δημήτρης Κανάκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε να συνδεθούμε και να μιλήσουμε για ένα θέμα αρκετά σοβαρό. Θα συνδεθούμε με τον εξαιρετικό συνάδελφο και πρόεδρο του Συλλόγου Νέων του 53ου και 54ου Δημοτικού Σχολείου, τον κύριο Μάριο Διονέλη. Μάριο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη. Μια μικρή διόρθωση. Είναι δύο οι σύλλογοι, είναι δύο τα σχολεία και δύο οι σύλλογοι γονέων. Εγώ είμαι του 54 ο πρόεδρος. Υπάρχει άλλος σύλλογος το 53. Εν πάση περιπτώσει, σε κοινή, με κοινούς αγώνες τρέχουμε.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω είναι κοινό το πρόβλημα. Τι γίνεται εκεί, 4 χρόνια, 8 παρατάσεις, λογικά πανεπιστήμιο πρέπει να χτίζετε και όχι δημοτικό.
1: Μπορεί να τελειώνουν τα παιδιά πανεπιστήμιο όταν θα τελειώσει το έργο, έτσι όπως το λες ακριβώς. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι γνωστό νομίζω για την Ακαδημία, την πρώην Ακαδημία. Έχει ξεκινήσει το έργο από το 2022 και παρότι έχουν γίνει κάποια πράγματα, οι καθυστερήσεις είναι απίστευτες. Είμαστε ήδη ένα χρόνο, τώρα είμαστε ένα χρόνο, χωρίς να έχει προχωρήσει το παραμικρό στο κτίριο της νότιας πλευράς, στην οδός Γουρομαλίνης, για όσους ξέρουν την περιοχή, είναι στην Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, την πρώην Ακαδημίας. Σε εκείνο το κτίριο, επί ένα χρόνο, τελείωνε πέρυσι το σχολικό έτος, όταν μπήκε μέσα ο εργολάβος για να ξεκινήσει το εργοτάξιο, και τώρα τελειώνει το επόμενο σχολικό έτος και έχει μείνει ακριβώς εκεί που ήταν. Οι λόγοι είναι πολλοί και διάφοροι.
0: Ναι,
1: επικαλούνται κάποια προβλήματα με τη μεταφορά των ρολογιών. Μας είπαν από το Δήμο μέχρι και ότι δεν ήξεραν ακριβώς που είναι τα ρολόγια και όταν τα είδαν τότε έγινε η αίτηση στο ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ έχει καθυστερήσει, ο ΔΔΕ μετά μας είπε δεν έχει κάνει ακριβώς την αίτηση όπως έπρεπε ο Δήμος και δεν έχουν πληρωθεί τα αντίστοιχα ποσά. Είμαστε σε μια διαδικασία που ψάχνουμε, οι γονείς έχουν γίνει μπαλάκι ανάμεσα στο Δήμο και στον ΔΔΕ, να δούμε πώς θα μεταφερθούν τα ρολόγια για να συνεχίσει το έργο της στατικής ενίσχυσης. Μέσα σε όλα αυτά μαθαίνουμε ότι έχουμε αυτή την πληροφορία ότι ο εργολάβος, ο κύριος Λιδάκης, έχει κάνει πάυση εργασιών, καθώς υπάρχουν και άλλα προβλήματα, δεν έχει πληρωθεί για πολλά από τα ζητήματα που έχει κάνει, για πολλές από τις εργασίες που έχει κάνει. Είχαμε και άλλο θέμα με τον ΔΔΕ για το κτίριο το προηγούμενο που παραδόθηκε, το σχολικό συγκρότημα έχει 4 κτίρια. Έχουμε παραλάβει τα 2, όχι χωρίς προβλήματα, αλλά έστω στα 2 γίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία και με κοντέινερ που υπάρχουν στην αυλή, όσοι περνούν από εκεί έχουν συνηθίσει πλέον. Είχε μπει αντλία θερμότητας, η οποία ακόμα ένα χρόνο, 1,5 χρόνο δεν έχει συνδεθεί. Περάσαμε όλο το χειμώνα χωρίς θέρμανση. Μας έστειλε ο Δήμος κάποιους θερμοπομπούς για να ζεσταίνονται τα παιδιά. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ενώ έχει μπει αντλία θερμότητας, έχουν μπει τα fan coils, δεν έχει γίνει σύνδεση και η επαύξηση τάσης που χρειαζόταν. Πάλι στον ΔΔΕ κολλά το θέμα. Ανάμεσα στον Δήμο και στον ΔΔΕ, πάλι ανταλλαγή εγγράφων, πάλι ζητήματα που πρέπει να λυθούν και πάλι οι γονείς να ψάχνουμε με τηλέφωνα από τη μία, από την άλλη πλευρά, τι στο καλό γίνεται.
0: Ο Δήμος τι σας είχε πει, ποιο ήταν το αρχικό χρονοδιάγραμμα του Δήμου και φτάσαμε...
1: Καλά, το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το έργο ξεκίνησε επί Λαμπρινού.
0: Ναι.
1: Το αρχικό χρονοδιάγραμμα έλεγε ξεκινάμε τον Ιούνιο του 2022 και σε 15 μήνες, δηλαδή τον Σεπτέμβρη του 23 θα μπαίναμε μέσα σε όλο το κτίριο, ότι θα είχε τελειώσει όλο το κτίριο. Κανένας δεν πίστευε βέβαια σε 15 μήνες, στην Ελλάδα ζούμε. Αλλά τώρα κλείνουν 4 χρόνια τον Ιούνιο του 26, 48 μήνες δηλαδή, και έχουμε πάρει περίπου το μισό έργο. Δηλαδή αν κάνουμε άλλους 48 μήνες, τα παιδιά θα τελειώνουν, ένα παιδί που ξεκίνησε πρώτη ή δευτέρα δημοτικού, θα τελειώνει το γυμνάσιο. Μετά, έτσι.
0: Μάλιστα. Okay, είδες που σου είπα, καλά πανεπιστήμια.
1: Ναι, είναι μια κατάσταση η οποία και βέβαια ό,τι σημαίνει αυτό και άλλα προβλήματα. Δηλαδή το να έχεις ένα εργοτάξιο σημαίνει ότι επιβαρύνεται η λειτουργία του σχολείου, ότι τα παιδιά είναι μέσα σε μια σκόνη. Εντάξει, έχουν πάρθει κάποια μέτρα, μπήκαν κάποιες λινάτες εκεί. Αλλά και μόνο η εικόνα του σχολείου που αποφυτούν φέτος κάποια παιδιά την πρώτη χρονιά πήγανε με μάσκες στον κορονοϊό το 21 και από το 22 και μετά είναι σε εργοτάξιο και τώρα φεύγουν στην έκτη δημοτικού, αυτή ήταν η σχολική του ζωή στο δημοτικό και λέμε να μην περάσει άλλη μία τέτοια γενιά και λέμε οι γονείς που έρχονται σήμερα και μας ρωτάνε γιατί θα γράψουν τα παιδιά τους στην πρώτη δημοτικού τι γίνεται βρε παιδιά εδώ με το σχολείο της γειτονιάς μας. Δεν έχουμε να τους πούμε κάτι αισιόδοξο, κυρίως και σε αυτούς θέλουμε να απαντήσουμε, ότι έχουμε πάρει ένα χρονοδιάγραμμα, κάτι να γίνεται. Υπάρχει το πολύ μεγάλο θέμα με την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, την οποία υπήρχε ένα παλιό αμφιθέατρο για όσους ξέρουν την Ακαδημία εκεί, δεν πληρούσε βέβαια τις προδιαγραφές ασφαλείας τις σύγχρονες, έγινε αίθουσα πια το παλιό αμφιθέατρο, αλλά χρειάζεται να υπάρχει μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ειδικά σε αυτό το σχολείο, τόσο μεγάλο σχολείο, και σε αυτή τη γειτονιά που έχει και έλλειψη χώρων, χρησιμοποιείται δηλαδή και από άλλους φορείς, δεν είναι μόνο για τη λειτουργία του σχολείου. Μας έχει υποσχεθεί ο Δήμαρχος ότι ναι, είναι και δική μου δέσμευση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει χωρίς αίθουσα. Υποτίθεται ότι θα κάνανε μια καινούργια αίτηση για στατική μελέτη στον μελετητή, τον αρχικό μελετητή του έργου, τον κύριο Μπαρδάκη από την Πάτρα, που είχε πάρει αυτό το διαγωνισμό. Δεν το έχουν κάνει αυτό. Ήρθαν οι σύλλογοι γονέων και είπαμε μήπως παιδιά στο ένα από τα δύο προάβλια να κάνουμε ένα πρόχειρο στέγαστρο και για τον ήλιο, αλλά να μπορεί και λίγο να κλείσει για να λειτουργεί σαν... Ούτε σε αυτό μας απάντησαν, εντάξει μεσοβέζικη λύση ήταν και αυτή.
0: Ναι.
1: Ούτε σε αυτό μας απάντησαν αν γίνεται, δεν γίνεται. Γενικά Δημήτρη υπάρχει μια στασιμότητα την οποία πλέον δεν μπορούμε να την αντέξουμε.
0: Τι σας
1: είναι
0: τώρα,
1: ένα πράγμα, ένα κρύο ντουζ. Κάποια περίοδο βλέπουμε να προχωράνε οι εργασίες. Τη μεγαλύτερη περίοδο αυτών των 48 μηνών βλέπουμε ένα εργοτάξιο που δεν πέφτει ούτε μια σφυριά. Να πεις ότι είναι κάποιος μέσα και δουλεύει ρε παιδί μου. Απλά είναι ένα κουφάρι. Πάμε τα παιδιά στο σχολείο, τα παίρνουμε από το σχολείο. Έχει κλείσει και η μία είσοδος και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το σχολείο έχει πια μόνο μία είσοδο αν γίνει κάτι κακό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει θέμα γιατί η μία είσοδος μπήκε μέσα στο εργοτάξιο και άρα είναι κλειστή. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Εμείς για όλα αυτά, για να μην στα πολυλογώ, την Τετάρτη που μας έρχεται, ναι, ζητάμε από όλους τους αρμόδιους και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και την επιβλέπουσα μηχανικό, τους αρμόδιους από την τεχνική υπηρεσία, τον εργολάβο, τον κύριο Λιδάκη, τον διευθυντή του ΔΔΕ, τον κύριο Πολυμέρη, εδώ στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Λέμε παιδιά, στις 5-6 ώρα το απόγευμα, λέγαμε 6 αλλά μπορεί να πάει 5 γιατί μπήκε ένα δημοτικό συμβούλιο στις 6 και ο κύριος Σπυριδάκης θα πρέπει να είναι εκεί λογικά.
0: Θα είναι εκεί ο κύριος Σπυριδάκης, σας έχει απαντήσει.
1: Μας έχουν πει όλοι, ευχαριστούμε για την ενημέρωση, θα δούμε. Εγώ περιμένω ότι θα έρθουν. Δηλαδή εμείς οι γονείς θα είμαστε εκεί. Οι διευθυντές μας θα είναι εκεί. Ζητήσαμε και από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας, που εντάξει δεν έχει αρμοδιότητα για το κτηριακό, ναι, αλλά τον αφορά το θέμα, τον κύριο Μπελαδάκη. Ζητήσαμε από την Ένωση Γονέων και ελπίζω ότι και η Ένωση Γονέων, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι η Ένωση Γονέων θα είναι εκεί. Γενικά λέμε, αφιερώστε μας 2 ώρες, ελάτε στο σχολείο μας, ελάτε να δείτε το πρόβλημα, ελάτε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και πείτε μας ποιες είναι οι διαδικασίες που κάνετε και τι έχετε σκοπό να κάνετε από εδώ και πέρα και δώστε μας ένα χρονοδιάγραμμα. Σαφές, με προϋποθέσεις, με πολύ συγκεκριμένα ναι, ζητήματα.
0: Πάντως, σας έχουν πει τίποτα για τέλος του χρόνου, γιατί είχα μια συνομιλία με τον κύριο Σπυριδάκη και μου είχε
1: το
0: πει...
1: Το τέλος του χρόνου, πρόσεξε να...
0: Το 26, αναφέρομαι, όχι τη σεζόν της σχολικής.
1: Το τέλος του 26, έχουν δώσει μια παράταση, η 8η παράταση,
0: ναι,
1: είναι λίγη τώρα, 30 Ιουνίου, τον επόμενο μήνα.
0: Ναι.
1: Και δεν πέφτει σφυριά στο σχολείο, δηλαδή την έχουμε χάσει και την 8η παράταση. Όταν πήγαμε στο γραφείο του, όταν κάναμε μια συνάντηση γνωριμίας, ξέρεις, ο κύριος Σπυριδάκης έχει αναλάβει σχετικά πρόσφατα. Ήταν ο κύριος Ισαμάκης τα προηγούμενα 2 χρόνια. Πήγαμε να κάνουμε μια συνάντηση γνωριμίας, είπαμε κάποια πράγματα. Εκεί μέσα στο γραφείο του, τον Απρίλιο που μας πέρασε, η τεχνική υπηρεσία μας είπε ότι για να είμαστε ρεαλιστές, αυτό το τρίτο κτίριο που είναι τώρα σε εξέλιξη, που έχει μείνει έτσι κουφάρι, να μην το περιμένετε πριν από το τέλος του 26. Δηλαδή φύγαμε από εκεί με μια ένατη παράταση η οποία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Εμάς μας το είπαν, αλλά το βλέπουμε αφού δεν προχωράει. Είναι δεδομένο ότι και η 8η έχει πάει περίπατο. Άρα λοιπόν για εκείνο το κτίριο ναι, μας είπαν μάλλον τέλος του 26. Άρα αυτό βάζει άλλους 6 μήνες πίσω. Και έχουμε και άλλο ένα, το 4ο κτίριο που δεν έχει ξεκινήσει καν ακόμα. Βάλε τώρα με το νου σου πού πηγαίνουμε και πώς προχωράμε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει σε όλα αυτά θέλουμε να δούμε, καταρχάς το μεγάλο ζήτημα είναι αν έχουμε έργο σε εξέλιξη. Γιατί αν ο εργολάβος έχει κάνει παύση εργασιών, είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μέχρι και με άλλες διαδικασίες μπορεί να μην έχουμε έργο πια. Και αυτό μας ανησυχεί.
0: Αναμένετε απαντήσεις Τετάρτη πάντως.
1: Βεβαίως, αναμένουμε απαντήσεις από όλους. Και όποιος θέλει να είναι εκεί σε αυτή τη συνάντηση την ανοιχτή που διοργανώνουν τα δύο ΔΣ του Συλλόγου Γονέων, λέμε ελάτε εδώ, ναι, καθίστε, μας παραχωρεί και ο Σύλλογος των Δασκάλων το γραφείο εκεί των εκπαιδευτικών μας, οι οποίοι πρέπει να πω ότι μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση κάνουν εξαιρετική δουλειά με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι, νομίζω μπορεί να καταλάβει εύκολα κάποιος τι σημαίνει να είναι ένα σχολείο με κοντέινερ όλα αυτά τα χρόνια, με εργοτάξιο, με προβλήματα, με εργάτες, με αυτά, και παρόλα αυτά δεν έχουμε παράπονο από τους
0: εκπαιδευτικούς. Καλά κάνεις και το αναφέρεις, Μάρη, γιατί και είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει δεχτεί η βέλη από όλους και καταρρυπάς, και εντάξει, αποδεικνύουν οι άνθρωποι ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.
1: Είναι οι άνθρωποι που είναι όλη μέρα με τα παιδιά μας.
0: Είναι αυτό,
1: οι άνθρωποι, εντάξει, οι διευθυντές μας, οι δύο διευθυντές, και όπως καταλαβαίνεις, όταν έχεις μια δύσκολη κατάσταση, πολλές φορές έχουμε έρθει και σε αντιπαράθεση, είπαμε στείλτε κι εσείς ένα χαρτί να κάνουμε κι εμείς, να δούμε τι γίνεται. Αλλά η σχολική μας κοινότητα είναι ενωμένη και ζητά όλοι μαζί απαντήσεις, και οι διευθυντές μας και εμείς και τα παιδιά μας τα ίδια, ειδικά τα παιδιά καταλαβαίνουν, μην νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουν, δεν βλέπουν τι γίνεται εκεί πέρα, έτσι. Και νομίζω ότι το ελάχιστο που έχουν να κάνουν είναι να έρθουν, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, τελειώνει φέτος η σχολική χρονιά, και να μπορούμε να πούμε και στα παιδιά μας που θα μείνουν σχολείο και σε αυτά που έρχονται από την καινούργια χρονιά, έχουμε ένα πλάνο, τέλος πάντων, ρε αδερφέ, μπροστά μας, και ξέρουμε ότι πάμε με αυτό.
0: Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, και αναμένουμε τα νεότερα από την εβδομάδα που θα μας έρθει.
1: Σωστά, σωστά. Ευχαριστώ,
0: να είσαι καλά. Καλώς ήρθατε, Κυριακό.
1: Γεια χαρά.
0: Ήταν ο Μάριος Διονέλης, ήταν ο πρόεδρος βασικά του Συλλόγου Γονέων του 54ου Δημοτικού Σχολείου. Εντάξει, μια κατάσταση τραγική. Όσοι έχετε περάσει απ' έξω, νομίζω μπορείτε να αντιληφθείτε. Αναμένουμε τα νεότερα την εβδομάδα που θα μας έρθει, και ελπίζουμε να έχουμε κάποια θετική εξέλιξη και για τους μαθητές και για τους γονείς και για τους εκπαιδευτικούς φυσικά. Με αυτή την παρέμβαση του Μάριου, πάμε σε μια διακοπή για μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: σου. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 10 και 20 δείχνει, 10 και 21 δείχνει το ρολόι στο στούντιο. Αναφέραμε στο πρώτο μέρος εκπομπής για την διαμαρτυρία που είχαν οι άνθρωποι του ΕΣΥ, οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ στο Ηράκλειο την εβδομάδα που μας πέρασε, και πάμε να συνδεθούμε με τον αντιπρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ και του Σωματείου Εργαζομένου του ΠΑΓΝΗ, κύριο Θοδωσάκη, Κυριάκο Θοδωσάκη, να μας αναλύσει και το θέμα και να μας δώσει και μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Κύριε Θοδωσάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Θέλω να μας πείτε αρχικά για την διαμαρτυρία που είχαμε στην εβδομάδα. Αν υπήρχε ανταπόκριση από τους εργαζομένους και γενικά ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί.
1: Πράγματι υπήρχε μια παγκρίτια κινητοποίηση στο Ηράκλειο, η οποία ξεκίνησε από το Βενιζέλιο νοσοκομείο, κατέληξε στην πλατεία Ελευθερίας. Είναι στα πλαίσια του προγράμματος δράσης, το οποίο καθορίζουμε σαν Ομοσπονδία για να αναδείξουμε, για να αναδεικνύουμε μάλλον συνεχώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τόσο ο χώρος της δημόσιας υγείας ως παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, αλλά και οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες υγείας. Οι κινητοποιήσεις, οι παρεμβάσεις μας, ο αγώνας μας είναι σε δύο επίπεδα. Ένα, το πώς θα βελτιώσουμε το σύστημα υγείας, που πραγματικά απαιτείται ένα σύγχρονο ποιοτικό προσβάσιμο σύστημα υγείας, και από την άλλη επιτέλους θα πρέπει να αναγνωριστεί ο ρόλος και η προσφορά των εργαζομένων τόσο θεσμικά όσο και μισθολογικά. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι το εξής, ότι γιατί ακούγεται συνέχεια, ανοίγει το ένα, ο κύριος Γεωργιάδης συγκινιάζει το άλλο. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι το να γίνονται συνέχεια εξυγχρονισμός ή νέες δομές ή υποδομές στον τομέα της υγείας. Αυτό που θα γίνει όμως, πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι ότι οι δομές ή υποδομές από μόνες τους δεν μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας αν λείπει το ανθρώπινο δυναμικό. Και μάλιστα εν όψη και της κινητοποίησης της Παγκρίτιας έγινε μια πλήρη καταγραφή και μια μελέτη για άλλη μια φορά για τις πραγματικές ανάγκες τα οποία υπάρχουν στις υπηρεσίες υγείας. Το αναδείξαμε και καλούμε για ακόμα μια φορά και την κυβέρνηση και το Υπουργείο να πάρει θέση πραγματικά αν θέλει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στον τομέα της υγείας.
0: Επειδή αναφερθήκατε και στο ότι το ανθρώπινο δυναμικό, κακά τα ψέματα, αιμορραγεί. Δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό. Έχετε εικόνα του πόσες είναι τελικά οι ελλείψεις στα δύο νοσοκομεία του νομού?
1: Οι ελλείψεις είναι τεράστιες. Και στα δύο νοσοκομεία τα μεγάλα του νομού Ηρακλείου, όπως και στα υπόλοιπα τα, ας το πούμε, περιφερειακά, ναι, του Ηρακλείου, οι ελλείψεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και μιλάμε και για όλες τις ειδικότητες και κατηγορίες. Κυρίως το μεγάλο πρόβλημα είναι στα μεγάλα νοσοκομεία, είναι το νοσηλευτικό, παραϊατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Στα περιφερειακά έρχεται να προσθεθεί και η έλλειψη πολλών ειδικοτήτων, ιατρικών ειδικοτήτων, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει θέμα που μπορεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος από άποψη υγείας, και υπάρχουν και καθημερινές διακομιδές μέσα στα δύο μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου, και το Βενιζέλιο και το ΠΑΓΝΗ, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. Και να πούμε το εξής, ότι πράγματι αν δεν υπάρχουν και κίνητρα στους, ναι, εργαζόμενους, και καλυτέρευση των συνθήκων εργασίας
0: και μισθολογικά,
1: και να έχουμε και μισθολογικά, δηλαδή δεν μπορεί να έρθει κάποιος εργαζόμενος καινούριος στο νοσοκομείο, ένας νοσηλευτής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για παράδειγμα, να παίρνει 837 ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να δει βοηθητικό προσωπικό μεταφορής ασθενών για παράδειγμα με 669 ευρώ το μήνα. Και καταλαβαίνετε και όσοι ζουν και στην περιφέρεια και δεν κατάγονται και από το νησί μας και, yeah, χρειάζεται να νοικιάζουν ένα σπίτι, υποδομή για να μείνουν. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι απαγορευτικά για να προσελκύσεις στο επάγγελμα νέους εργαζόμενους, νέους επιστήμονες να ενταχθούν στο σύστημα υγείας.
0: Από το Υπουργείο τι σας
1: λέτε? Αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι το δημόσιο αυτή τη στιγμή είναι ο χειρότερος εργοδότης.
0: Από το Υπουργείο τι σας λένε? Έχετε κάποια απάντηση? Γιατί φαντάζομαι ότι τα έχετε μεταφέρει όλα αυτά τα ερωτήματα και τις ανησυχίες.
1: και τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και συζητήσεις έχουν γίνει. Αυτό που δείχνει όμως ότι και δεν είναι μια εντύπωση η οποία έχουμε εμείς ως εργαζόμενοι, είναι η πραγματικότητα. Δείχνουν να μην ενδιαφέρονται για τον τομέα της δημόσιας υγείας, έχουν την εντύπωση ότι κοστίζει ο δημόσιος τομέας υγείας, γι' αυτό και βλέπουμε ότι συνεχόμενα οι υπηρεσίες προσφέρονται από τον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα η Ελλάδα, παρά ότι είμαστε η τελευταία όσο αφορά την καθημερινότητα από άποψης μισθών, αγοραστικής δύναμης κλπ., όλο αυξάνονται οι ιδιωτικές

0: πάρα πολύ μεγάλα. Και βέβαια να πούμε το εξής, ότι το Υπουργείο και η κυβέρνηση θα πρέπει να καταλάβει ότι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού είναι που μεγαλώνει το κόστος της δημόσιας υγείας. Όσο καλύτερο είναι στελεχωμένο, τόσο πέφτει και το κόστος της υγείας. Όταν έχουμε παντού ενδοσοκομιακές λοιμώξεις λόγω έλλειψης προσωπικού, συνεπάγεται και αυτό μεταφέρεται σε μεγάλα κόστη και οικονομικά αλλά και σε θνητότητα και θνησιμότητα των ασθενών. Άρα η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, εκτός από την καλυτέρευση και ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας, μειώνεται και το κόστος των υπηρεσιών υγείας.
1: Κύριε Θεοδωσάκη, να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας. Χρήσιμα τα όσα μας μεταφέρετε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε.
2: Πήραμε την προέγκριση στα

0: Αστικού από την Εθνική.
1: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
0: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
0: ώρα. Βοβοβοβοβο, Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τακής και Μπούμπι.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας και θα ασχοληθούμε εκ νέου με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί και εμείς προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε τα πράγματα, να εντοπίσουμε τις διαφορές από το χθες και να δούμε τι νέο έχει να μας πει ο πρώην Πρωθυπουργός. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελλάς και εκπρόσωπος και καθηγήτρια του ΕΚΠΑ. Καλημέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλημέρα την Αθήνα, καλημέρα.
0: Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Τι είναι αυτό που φέρνει καινούριο ο Αλέξης Τσίπρας και ποιος είναι ο λόγος, ο βασικός που σας έκανε να συμπορευθείτε μαζί του?
1: Κοιτάξτε, το καινούριο ποιο είναι? Είναι το γεγονός ότι ήταν μια μεγάλη υπέρβαση. Εκεί που όλοι συζητούσαν τι θα γίνει στο χώρο της κεντροαριστεράς, της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε πάνω του με πολύ μεγάλο θάρρος και παρησία ένα καινούριο εγχείρημα. Αποφάσισε ότι το ερώτημα δεν είναι οι συναντήσεις κορυφής, αλλά πώς θα γίνει μια μεγάλη μόχλευση και ένας πολλαπλασιασμός, ώστε πραγματικά ο χώρος μας να εκφραστεί πλειοψηφικά ως κυβερνός αριστερά, να απαντήσει στα ερωτήματα που θέτουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, και αυτό από τους ίδιους πολίτες, με τον λαό, όπως πολύ συχνά λέμε, για τον λαό, κάνοντας λοιπόν ένα μεγάλο άλμα, μια πολύ μεγάλη υπέρβαση προς τα μπρος. Αυτό νομίζω από μόνο του είναι κάτι νέο και φέρει πάντως ένα πολύ έντονο συμβολισμό. Από την άλλη, το μεγάλο ερώτημα νομίζω των ημερών, το οποίο θα με επιτρέψετε μπήκε με πολύ έντονο τρόπο, ειδικά μετά το θυσίο και την πολύ μεγάλη συμμετοχή του απλού κόσμου στη συγκέντρωση αυτή, του απλού κόσμου από όλα τα ρεύματα, τα πολιτικά που υπάρχουν στην κοινωνία, δηλαδή ανθρώπους αριστεράς, ανθρώπους δημοκρατίας, ανθρώπους δικαστικής αριστεράς, ανθρώπους του πολιτικού κέντρου, ανθρώπους προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί το τελευταίο καιρό και τα τελευταία χρόνια να έχουν απογοητευτεί και να μην συμμετείχαν πουθενά. Τους είδαμε στο θυσίο σε μια στιγμή μεγάλης χαράς και ευδοξίας και θα μου επιτρέψετε δευτερόλεπτο για να πείσω ότι πού έγινε αυτή η αισιοδοξία, αισθανθήκαν ότι πάλι υπάρχει η συμπαράταξη δίπλα τους. Υπάρχει ένας πολιτικός φορέας, συμπαράταξή μας, δίπλα τους, να τους δώσει ελπίδα και να μπορούν με αυτήν να είναι ενεργοί και ξανά στη κοινωνία. Να διεκδικήσουν ξανά με αξιώσεις την αξιοπρέπειά τους.
0: Πάντως, επειδή αναφέρατε τη λέξη αριστερά, μπήκε και στο τίτλο του κόμματος, όπως ήταν ένα θέμα συζήτηση αυτό, αν θα είναι όλα, αν θα είναι μια πιο κέντρο, ας το πούμε έτσι, κίνηση.
1: Τελικά απαντήθηκε πλήρως. Ναι. Είμαστε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο σας δίνεται δυνατότητα να παίξετε, ας το πούμε έτσι, λίγο λαϊκά μπάλα σε πολλαπλές, να ακουμπήσετε πολλαπλά πεδία, δηλαδή και πιο αριστερά κινήματα και πιο κεντρώα. Είναι αυτός ο στόχος σας?
1: Φυσικά. Κοιτάξτε να δείτε στην πολιτική τα τελευταία τουλάχιστον 200 χρόνια, 300, ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Είναι ο προοδευτικός χώρος από το χώρο του συντηρητισμού. Η διαφορά έγκυται σε πάρα πολλά ζητήματα, στην οικονομία, στα κοινωνικά, στον τρόπο που αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας και βλέπουμε τη σχέση κράτους και πολίτη. Από εκεί και πέρα, η αριστερά είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να ενσωματώνει και το έχει αποδείξει με πάρα πολλές στιγμές και στην ελληνική ιστορία, μπορεί να ενσωματώνει τόσο τάσεις του κέντρου, όσο και τάσεις ανθρώπων οι οποίοι είναι πιο ρησπαστικοί, όπως είπα και πριν. Αυτή τη στιγμή η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δηλώνει απόλυτα με το όνομά της ότι είναι συμπαράταξη, δηλαδή θέλει να εκφράσει την πλειοψηφία του προοδευτικού και δημοκρατικού κόσμου. Είναι αριστερή, έχει σαφές ιδεολογικό πλαίσιο και είναι ελληνική. Θυμίζει σε όλους ότι αριστερά ο προοδευτικός χώρος ήταν πάντα πατριωτικός και ότι πρέπει να επιστρέψει και να νιώσει πάλι ασφάλεια ο ελληνικός λαός και σε σχέση με το κράτος δικαίου και σε σχέση με τη δικαιοσύνη, που είναι βασικά ζητήματα του πατριωτισμού. Ο πατριωτισμός δεν είναι μόνο η αγάπη για την πατρίδα μας, που είναι ξεκάθαρη και τη δηλώνουμε όλους τους τρόπους, αλλά είναι η αγάπη για την πατρίδα, για τη δημοκρατία, για τη δικαιοσύνη, για το κοινωνικό κράτος, θα μου επιτρέψετε, για την ισότητα, για το να μπορούμε πάλι να μπορέσουμε πάλι να αποκτήσουμε τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια του να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να μπορεί να ψωνίσει οτιδήποτε χρειάζεσαι και να μην μένεις μόνο στα πολύ βασικά, να μην ντρέπεσαι ότι ο μισθός σου τελειώνει, να μην ντρέπεσαι να πας στο δημόσιο νοσοκομείο ή να φοβάσαι ότι δεν θα βρεις τις ειδικότητες οι οποίες χρειάζονται. Αυτά έχουν σχέση με το πατριωτισμό, όπως έχουν σχέση με τα εθνικά μας ζητήματα, με ό,τι αφορά την καθημερινότητα και όχι μόνο του κόσμου.
0: Θα ήθελα να μείνω λίγο στο ευρύτερα στο χώρο της κέντρο αριστεράς, με ποια έννοια, ότι διαβάζοντας το βιογραφικό σας είδα ότι είχατε και μια επαφή, είχατε κάτευμα μάλιστα και με το ΠΑΣΟΚ και μια προσωπική ερώτηση.
1: Είμαι ευρωβουλευτή, ναι, και στις επικρατείες του κινήματος.
0: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκαναν να αποχωρήσετε και να πάτε κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό?
1: Επί προσωπικού και σε ευρωβουλευτικής επικρατείας είχα μπει ως αριστερή διεύρυνση. Δηλαδή εκπροσωπούσα ένα κομμάτι που λέγεται της ανατολικής αριστεράς. Όταν ο πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης του κινήματος, αποφάσισε ότι με έναν τρόπο κλείνει το μάτι στη Νέα Δημοκρατία, ή εν πάση περιπτώσει, να το πούμε το λίγο πιο λαϊκά,
0: ναι, ναι, ναι,
1: να το πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, συνεχίζει μία αυτόνομη πορεία σε μία βελόνα η οποία είναι ακούνητη. Τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει υπάρξει αύξηση των ποσοστών καθόλου και ταυτόχρονα κλείνει το μάτι στη Νέα Δημοκρατία και η βασική του αντιπαράθεση είναι αυτή τη στιγμή με την Ελλάς, προηγούμενα με όλο το χώρο της αριστεράς. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται διαφορετικά, το κίνημα κινείται διαφορετικά από αυτό που πρεσβεύαν οι αρχικές του θέσεις. Πρέσβευε η πορεία της δεκαετία του 80, η οποία είναι τιμή μας και την κληρονομήσαμε και είναι τιμή μας και θα τη σεβαστούμε και ως συμπαράταξη. Είναι διαφορετική πορεία που είχε το κίνημα το 90, είναι διαφορετική από την πορεία που είχε το κίνημα το 2000. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αποφάσισε ότι ως πρόεδρος κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πιο σημαντικό να κάνει κριτική οξία μάλιστα προς τα αριστερά και προς την Ελλάς παρά προς την Νέα Δημοκρατία.
0: Η δική σας πάντως ανάγνωση από αυτά που καταλαβαίνω που μου λέτε είναι ότι έχει φτάσει ένα τέλμα, έτσι, το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Φαντάζομαι βασικά από αυτά που μου λέτε ότι το βλέπετε και εσείς έτσι, ότι και ακόμα και σε ποσοστά έχει παγιωθεί, δεν μπορεί να τσιμπήσει παραπάνω.
1: Τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ έχουν παγιωθεί τα τελευταία από τις... σχεδόν από την πρώτη στιγμή που βγήκε ο Ανδρουλάκης, θα μου επιτρέψετε, από πάρα πολύ νωρίς. Δεν φαίνεται η βελόνα να μπορεί να ξεκολλήσει σε καμία περίπτωση. Το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ υποτονική η τόνη από όλα τα στελέχη του και ότι υπάρχουν στελέχη τα οποία ξεκάθαρα το μάτι προς τη δεξιά. Το γεγονός ότι δεν έχει κάνει αυτοκριτική για την κυβέρνηση με τον Αντώνη Σαμαρά. Το γεγονός αυτή τη στιγμή δεν θέλει καμία συζήτηση με κανένα άλλο χώρο παρά μόνο με τον εαυτό του, δείχνει ότι του δόθηκε κατά τύχη η αξιωματική αντιπολίτευση επί τρία χρόνια, ενώ ήταν ο ξεκάθαρος αρχηγός του κινήματος, δεν κατάφερε σε καμία περίπτωση να ξεφύγει από τον υποτονικό τόνο προς τη Νέα Δημοκρατία και προς τον οξύ τόνο προς την Σοσιαλδημοκρατία, την πιο αριστερή Σοσιαλδημοκρατία, την πιο ριζοσπαστική αριστερά. Δεν φτάσει να ξεφύγει από αυτό. Φαίνεται ότι ο Δημέ τελικά είναι κυρίως προς τα αριστερά του και λιγότερο προς τα δεξιά του.
0: Στελέχη από το ΠΑΣΟΚ και από άλλα κόμματα είναι ευπρόσδεκτα στο νέο πολιτικό φορέα?
1: Για να είναι υποφαινόμενη, η οποία ανήκει στο οργανωτικό γραφείο, η εκπρόσωπος τύπου μας προέρχεται από το χώρο, θα δείτε και στη συνέχεια πλήθος στελεχών που προέρχονται από το χώρο τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και τον υπόλοιπο χώρο της και του πολιτική και της πολιτικής οικολογίας, είναι ξεκάθαρο ότι ο λόγος ποιος είναι, το ξαναλέω, είναι ο πολλαπλασιασμός του χώρου, ο πολλαπλασιασμός των πολιτών οι οποίοι θέλουν να είναι ενεργοί δρόμες χωρίς φοβικά σύνδρομα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, για να πιέσω το μάτι και την προηγούμενη ερώτηση. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε πραγματικά η μόχλευση αυτή στον προοδευτικό χώρο να έχει χαρακτηριστικά κυβερνώσεως αριστεράς.
0: Είναι ένα θέμα τα νέα πρόσωπα. Το είδα επειδή ο πρώην Πρωθυπουργός είχε ανθρώπους γύρω του, νέο αίμα, ας το πούμε έτσι, και προχτές που πήγε στο Αρεοπάγο. Είναι θέμα προσώπων. Δηλαδή αυτό όλο είναι και ένα άνοιγμα σε άτομα που δεν έχουμε δει να έχουν τόσο έντονη δημόσια παρουσία.
1: Μα είναι πολύ ένας νέος χώρος. Η συμπαράταξή μας προφανώς σχετίζεται άμεσα με νέα άτομα, νέες πολιτικές. Θέλουμε να φέρουμε ένα νέο τρόπο αντίληψης πολιτικής. Έχουμε πολλά πολιτική αλλαγή, αλλά θέλουμε αλλαγή της πολιτικής και αυτό νομίζω είναι το πιο νέο. Θα με επιτρέψετε όμως να πω, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, ότι προχθές ο πρόεδρός μας, όταν καταθέσαμε τη διακήρυξη στον Άριο Πάγο, δεν συμβεβαιώ τώρα νέα πρόσωπα. Συνοδευόταν από μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα και συμβολική, θα μου επιτρέψετε, την πρόεδρο του δικαστηρίου που έφερε τη Χρυσή Αυγή και την καταδίκαση ως εγκληματική ναζιστική οργάνωση, την κυρία Λεπενιώτη. Άρα δεν είναι απλά νέα πρόσωπα, είναι και πρόσωπα τα οποία συμβολίζουν και φέρουν πολύ μεγάλο πολιτικό βάρος, ή όπως η κυρία Λεπενιώτη φέρουν πολύ μεγάλο βάρος σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Η πρόεδρος του δικαστηρίου που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή φέρει πολύ ειδικό βάρος, επιτρέψετε, και όσον αφορά τη δικαιοσύνη και τους δημοκρατικούς μας θεσμούς, σε μια στιγμή που ο θεσμικός εκφυλισμός που έχει καταφέρει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας έχει πραγματικά δημιουργήσει μεγάλη αμφισβήτηση στους απλούς πολίτες για πραγματικά λειτουργεί η δικαιοσύνη, με ποια κριτήρια, και να σας πω και κάτι επειδή μιλάμε για την Κρήτη. Μέχρι πού πια θα φτάσει ο εκτροχιασμός της δικαιοσύνης που τελικά δημιουργεί και ένα αίσθημα αξιοπρέπειας στους απλούς ανθρώπους που μέχρι την πέμπτη του μήνα με το μισθό τους και μετά δεν έχουν απλώς στο σούπερ μάρκετ. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα ζητήματα της δικαιοσύνης όπως και της οικονομίας, αυτός ο εκφυλισμός που έχουμε δει, τελικά εξευτελεί την υπόσταση ακόμα και σε περιοχές οι οποίες θα έπρεπε να ήμασταν πολύ περήφανοι για αυτές. Έχουμε δει, δεν θέλω να αφηθώ συγκεκριμένα. Καταλαβαίνουμε όλοι τι θέλω να πω. Έχουμε δει αυτή τη στιγμή το πώς έχουν διασυρθεί συγκεκριμένες περιοχές, ακριβώς γιατί η δικαιοσύνη λειτουργεί μόνο για τους.
0: Πάντως, μια κριτική η οποία δεν είναι απίθανο να σας ασκηθεί, όχι σε εσάς προσωπικά βέβαια, αλλά στην παράταξή σας, και έχει αρχίσει ήδη να αναφέρεται, αφορά το δοκιμασμένο πρόσωπο επικεφαλής με νέα απλά πρόσωπα. Δηλαδή ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι. Και τι διαφορετικό έχετε να πείτε από την διακυβέρνηση 15-19. Αυτό είναι μια κριτική την οποία θα ακούσουμε, φαντάζομαι, και πιο έντονα το επόμενο διάστημα.
1: Πρώτον, δεν ισχύει αυτό. Με ποια έννοια? Είμαστε περήφανες και περήφανοι για την κυβέρνηση 15-19. Σημαίνει αυτό ότι δεν κάναμε λάθη? Μα ο πρώτος ο οποίος αναγνώρισε τα λάθη με μια φοβερή αυτοκριτική, την οποία μάλιστα τη φέραμε σε όλες τις πόλεις πόλεις της Ελλάδας, στο Άγγλιο, είχαμε κατέβει βιβλίο με την Ιθάκη, όπου είναι ένα βιβλίο πολύ αυστηρής αυτοκριτικής, ένα βιβλίο το οποίο καταθέτει ο πρώην Πρωθυπουργός τα λάθη του και τα παίρνει όλα πάνω του μάλιστα, ακόμα και λάθη συνεργατών, που ήταν επικεφαλής, τα υιοθετεί ως δικά του, με πολύ μεγάλη δικαιότητα, γιατί ακριβώς δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, δρόντα μάλιστα πολιτικό, στην πολιτική ιστορία της χώρας. Από εκεί και πέρα, θα με επιτρέψετε, ενώ έχουμε κάνει πολύ μεγάλη αυτοκριτική και ο ίδιος ο πρόεδρός μας, αλλά και πολλά στελέχη του χώρου μας, δεν έχει γίνει η ίδια αυτοκριτική από την πλευρά της Δημοκρατίας. Ακούω συνέχεια, κάνετε αυτοκριτική για την κυβέρνηση 15-19, μια κυβέρνηση η οποία έσκαλε τη χώρα τα μνημόνια, αύξησε το κατώτατο μισθό, κατήργησε τον υπόλοιπο κατώτατο μισθό, προστάτεψε την πρώτη κατοικία. Δημιούργησε ρυθμούς ανάπτυξης πολύ σημαντικούς, μείωσε το έλλειμμα, ρύθμισε το χρέος. Δεν έχω ακούσει ίχνος αυτοκριτικής από την παράταξη, η οποία χρεοκόπησε τη χώρα. Η αυτοκριτική μας έχει γίνει, έχουμε μιλήσει και πολύ συγκεκριμένα και οξία, οφείλω να ομολογήσω, από πλευράς του Προέδρου μας, για τα λάθη που είχε στη φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών ή στη φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Δεν έχω ακούσει ίχνος αυτοκριτικής από το 2009 και μετά από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η οποία χρεοκόπησε τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω ακούσει ίχνος αυτοκριτικής για τα 70 δισεκατομμύρια τα οποία εισρεύσανε στη χώρα μας τα τελευταία 7 χρόνια. Ένα νέο σχέδιο Marshall που, θα με επιτρέψετε, πήγανε στις πλάτες και στις τράπεζες συμμετέρων και δεν φτάσανε ποτέ στον απλό πολίτη. Οι απλοί πολίτες, ξέρετε τώρα που είστε και στην Κρήτη, ότι αυτή τη στιγμή τα νέα παιδιά ψάχνουν να βγάλουν σεζόν, μένουν υπό άθλιες συνθήκες για πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Και ταυτόχρονα οι μέτεροι με απευθείας αναθέσεις τρώνε και πίνουν την ώρα που η νεολαία μας, την ώρα που τα νέα παιδιά ή μεγαλύτεροι άνθρωποι στην ηλικία μου ζούνε με το άγχος που θα τελειώσει ο μισθός τους.
0: Πάντως καταλαβαίνω και από τον τρόπο που μιλάτε ότι ο στόχος σας στοχεύεται την Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνομαι λάθος, ότι αυτός είναι ο βασικός στόχος. Άρα να φανταστώ ότι και η πρώτη θέση, ας το πούμε έτσι, δηλαδή θέλετε να αλλάξετε την κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα και να είστε στην πρώτη γραμμή.
1: Ο στόχος μας είναι η εκλογική νίκη και η κυβερνόσα αριστερά. Ο στόχος μας είναι να ριζώσει η συμπαράταξη σε κάθε τόπο, σε κάθε δήμο, σε κάθε χωριό της Ελλάδας, σε όλη την αυτοδιοίκηση, στα συνδικάτα, στα σωματεία, στις γειτονιές, να αισθανθεί ο απλός πολίτης ότι επιτέλους υπάρχει μία συμπαράταξη με την οποία μπορεί να ελπίσει και να συνδιαμορφώσει το μέλλον του και σε επερχόμενες εκλογές να επιτύχει την εκλογική νίκη έναντι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάντως δεν μπορώ να φανταστώ ότι αν είστε δεύτεροι ακόμα και με ένα ποσοστό 17, 18, 19% θα
1: ο
0: είναι...
1: Ο στόχος μας είναι η εκλογική νίκη.
0: Ναι, ναι, το κατανοώ αυτό που λέτε, αλλά ναι, δίνει και ένα way out. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον, βέβαια καταλαβαίνω και αυτό που μου λέτε.
1: Way out για τον απλό κόσμο, για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για τη μεσαία τάξη, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για το μικρομάγαζο, για το οποίο ζει με μεγάλη δυσκολία και πληρώνει υπέροχους φόρους οι οποίοι δεν στρέφονται ποτέ με καμία κοινωνική παροχή πίσω, γιατί είναι αστεία π.χ. τα 20 ευρώ του Market Pass με τον πληθωρισμό να τρέχει, είναι αστεία η όποια αύξηση στους μισθούς, δεν λέω ότι καλώς δεν δίνεται, αλλά είναι πολύ κατώτερη των προσδοκιών, για τον απλό συνταξιούχο ο οποίος πήρε το 2019 τη 14η σύνταξη και η οποία είχε ψηφιστεί, ήταν νόμος του κράτους και καταργήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να ριζώσει η ελπίδα και να την πάρει ο κάθε απλός πολίτης στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Ελλάδας, ακόμα και με τα πιο όμορφα χωριά όπως αυτά που έχετε στην Κρήτη και ειδικά στα παράλια σας, και να αισθανθεί ότι έχει ελπίδα ξανά.
0: Και για να κλείσουμε, είστε σε ετοιμότητα εκλογική, το λέω με ποια, δεν ξέρω αν έχετε...
1: Απόλυτη.
0: Μέχρι και ψηφοδέλτες σε περιφέρειες.
1: Απόλυτη. Είμαστε σε απόλυτη εκλογική ετοιμότητα.
0: Εσείς θα είστε υποψηφία, αλλά...
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, πως δεν μου έχει περάσει από το μυαλό, γιατί το να στείνει στο νέο φορέα και το να μπορέσεις να πεις στην κοινωνία και να δώσεις το μήνυμα προς τα έξω είναι μια δουλειά υπέρτερη όλων των υπολείπων.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ και γιατί που αποδεχτήκατε την πρόσκληση Σάββατο πρωί, δύσκολη ώρα φαντάζομαι.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, καθηγήτρια του ΕΚΠΑ. Ενδιαφέροντα όσα μας είπε αναφορικά με το νέο κόμμα, είναι και ένα από τα πρώτα πρόσωπα που πλαίσιωσαν τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο του εγχείρημα και στο Ινστιτούτο. Εντάξει, ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολεί στο επόμενο διάστημα. Όμως, εντάξει, μιας και βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν από τις 11, δούμε μερικές ειδήσεις. Κάτι που αναφέραμε και πριν και το οποίο ήθελα να αναφέρω, ότι στο Ρέθμινο είχαμε άλλη μια ανήλικη που η οποία βρέθηκε στο νοσοκομείο μετά από το αλκοόλ. Το διαβάζετε στο kretawan.gr, είναι στα πρώτα θέματα και συνδέεται με αυτό που αναφέραμε πριν, ότι έχει γίνει μια συνήθεια όλο αυτό. Το ανέφερε και ο κύριος Παπακοσταντής στην εκπομπή της Αντιγόνης Ανδρεάκη. Εντάξει. Για ένα θέμα το οποίο θα το δούμε και το επόμενο διάστημα θα έχουμε και καλεσμένους και καλό θα ήταν να υπάρχει μια ενημέρωση, γιατί λίγο πολύ τα έχουμε δει και τα έχουμε ξαναδεί και σε εκδηλώσεις και σε διάφορες περιστάσεις. Να πούμε επίσης, μιας και φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, ότι είναι απόψε ο τελικός του Champions League. Νέα ήθη και έθιμα, στις 7 η ώρα θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός. 10 είχαμε συνηθίσει, κάποιοι είχαμε συνηθίσει ακόμα και Τετάρτη 10 παρατέταρτο το βράδυ, δεν ξέρω αν θυμάστε, Arsenal εναντίον Paris Saint-Germain. Εντάξει, η UEFA λέει ότι ένας από τους λόγους που έγινε αυτό είναι για την μετακίνηση, για να έρθουν οι οικογένειες με παιδιά. Βέβαια στα κάτω σημεία αναφέρει το ρεπορτάζ ότι είναι και η αγορά της Ασίας, αλλά αυτό νομίζω είναι το νούμερο ένα, μιας και... Η αγορά της Ασίας είναι τεράστια, τα τηλεοπτικά είναι, τα χρήματα για τα τηλεοπτικά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επομένως, ναι, ηθική έθιμα, δεν ξέρω, 7 ώρα αν θέλετε να παραγγείλετε με φίλους, να πιείτε μια μπύρα, να δείτε το παιχνίδι. Ελπίζουμε να το πάρει ο καλύτερος. Εντάξει, δεν έχω και την μεγαλύτερη συμπάθεια στην ομάδα της Arsenal, αλλά ας το πάρει Paris Saint-Germain, γελάει ο Αντώνης. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Αυτοί ήμασταν και σήμερα. Δημήτρης Κανάκης στο μικρόφωνο, ήταν εκπομπή Rewind. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα στις 9. Καλό Σαββατοκύριακο.

στενάς. Στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί. Η πόλη παίζει τη σκληρή στα ενήλικα παιδιά της.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
10: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
11: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Από Δευτέρως Παρασκευή, 11 με 12, είμαστε μαζί στον αέρα του Κρέτα One 102,3. Ενημέρωση, συζήτηση και όλα τα θέματα της ημέρας μαζί. Μαζί με τη Μαρία Ορφανάκη. Γιατί μαζί βλέπουμε την ενημέρωση με άλλη ματιά.

Δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
5: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
6: Νούμερο 5.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ, λιγότερο.

0: υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
8: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
9: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν.
13: Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
14: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

πόρτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από

Ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 809-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
4: Νούμερο 5.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4. Κρέτα One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε, καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στη high season τρέχεις non-stop.
9: Παιδιά, την παραγγελία.
8: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου? Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
11: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
12: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
13: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946.

0: Τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
6: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon. www.alanon.gr

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για

0: ζεστά.
1: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Creta One, 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One, 102,3.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Στη high season τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, την παραγγελία!
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στο Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
8: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
9: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Έχω όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκη.

Θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222. www.ecopavlamonosis.gr.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Τάκης και Μπούμπης.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

φλογιές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Ευχαριστώ. Κάθε βράδυ που τραγουδάμε, νιώθω την ανάγκη να πω έστω και ένα τραγούδι του μεγάλου του Στέλη, του μεγαλύτερου Έλληνα τραγουδιστή. Απόψε δεν θα πούμε ένα. Θεώρησα χρέος μας να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτόν τον πολύ μεγάλο τραγουδιστή, με την άδειά σας. Συμφωνείτε?

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: Απέναντι μου είσαι.

0: απέναντί μου ξανά σε είδα.
1: Ναι.
0: Σε λάθος μέρος και πάλι πήγα.
1: Και?
0: Δεν είσαι μόνη και με σκοτώνει. Με είδες όμως, κοιτάζεις αλλού, λέει ο στιγουργός. Απέναντί μου, ζωή κλεμμένη, δεν είναι σκέψη, αυτό συμβαίνει. Μακάρι όλα να ήταν ψέμα, που δεν είναι. Σ' αγγίζει άλλος, πονώ πάντως.

Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Νύχτα ξελογιάστρα.

Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως τους αγάπησα, ήταν λάθος. Αφού έτσι ζητούσες,

κλείσουμε πολεμικά σήμερα με ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ. Θέλω από όλους τα χέρια ψηλά και όλες τις κάμερες στον κόσμο μόνο. Καμία σε μένα, όλες στον κόσμο χέρια ψηλά θέλω.

αρχίσουμε τα καπισιάρικα τώρα. Εγώ αγάπη μου δεν έζησα πολλά. Αγάπες χωρίς ζωνιούς και βράδια τσακιζεμένα.

0: όμως την έδωσα 100 φορές σε σένα. Όμως την έδωσα 100 φορές σε σένα.
1: Πάμε λίγο παρέα, από εκεί ψηλά θέλω.
0: 100 φορές
1: Αγία μου.

μακριά σου εγώ ποτέ δεν θέλησα να φύγω. Αυτό το λίγο που μου δίνεις έχω

0: η γειτονιά μου.
1: Χτυπά το τηλέφωνο, δεν
0: το σχολείο μου.
1: Σηκώνω κουδουνιά, χτυπάνε και δεν ανοίγω για ό,τι καλκάνε.
0: Τότε δημοτικό σχολείο Βασίλισσας. Σήμερα το 10ο δημοτικό σχολείο Νίκαιας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.
2: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
3: Νούμερο 5.

μα για βαντάζω. Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου. Αυτό είναι!

0: Δεν το περίμενα ποτέ πως θα αργώ
1: η στιγμή
0: στο φανάρι μωρό μου που να στυνώσουν στο μανάρι και δίπλα μου με κάποιον άλλον. Αλλά θεμάζε στο κάδισμά του να έχεις γίνει να

είστε καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε καλά, έτοιμοι να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Έτσι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για να ξεκινήσει όμορφα το βράδυ μας, όπως ξέρετε, χρειάζομαι από εσάς ένα θερμό χειροκρότημα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν τόσο σκληρά για να στηθεί μια τόσο όμορφη παραγωγή για όλους εμάς. Για να ξεκινήσει, όπως έλεγε, η βραδιά μας, δώστε ένα θερμό χειροκρότημα στους καλλιτέχνες μας. Καλή διασκέδαση, λοιπόν. Πάμε, παιδιά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Και λέω τώρα, μαέστρο μου, εγώ. Να μην πω, άστα όλα γέλα, βρε παιδί μου, τι ζητάω. Μα τι ζητάω, πείτε μου, άστα όλα γέλα, απλά πράγματα. Πάμε.

χωρίς να φταίς, γίνεσαι λάθος όλο δικό μου. Οι ενοχές, τους αγαπώ κάποιες στιγμές, χωρίς να φταίς.

0: η γυαλίνη εσύ. Κι όπως περνάγες την πόρτα, όπως εφεύγες στα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμα, μνήμες κι όνειρα δικά μου, κρύσταλλα διγιανά.
1: Πάμε να το ταξιδέψουμε.
0: Τα σπαζεμένα μας κομμάτια της καρδιάς.
1: Έτσι.

και πέρασες. Πάμε να πούμε ένα καινούργιο τραγούδι που νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα θα ξεχωρίσετε, λέει.

ότι φαινόσουν και όταν ναι κλείνε να φύγεις πως αρνιώσουν μου πάν πως ζήσουν μοναχοί και παραπάντες να τα σκεφτώσουν τη στιγμή που με παρά στη Θεσσαλονίκη γράφτηκε αυτό.